Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα, ένα ταξίδι χωρίς σύνορα. Νίνα Σιμώνη για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή, Mood Indigo, η σύνδεση του Duke Ellington από το πρώτο της άλμπουμ Little Girl Blue που κυκλοφόρησε το 1958. Για τη συνέχεια Max Roach, His Chorus and Orchestra, το άλμπουμ It's Time. Ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

10 από τον Ίντρισα Κάμουρ για το περσινό του άλμπουμ Artisting Being, μια λέξη που στη γλώσσα των Ζούλου σημαίνει εμπιστοσύνη και συνδέεται ευρύτερα με την κοινότητα. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια συνάντηση κορυφής, όχι αυτές τις συνηθισμένες, αυτές που συναντάμε στα δελτία ειδήσεων, αλλά μια συνάντηση κορυφής της τρομπέτας. Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Clark Terry με το κουαρτέτο του Oscar Peterson στο άλμπουμ του 1980 The Trumpet Summit. Τους ακούμε στο ανεπανάληπτο αθάνατο Daoud του Clifford Brown. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jazz Live, μέρος δεύτερο, με τον David Stryker και τον Dexterity μόλις ακούσαμε να δίνει τις κιτάλες στον Coleman Hawkins και στο Joshua Feed the Battle of Jericho. Από το album Hawkins Alive at the Village Gate, κυκλοφόρησε το 1962. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Την ίδια χρονιά, το 1962 δηλαδή, που ηχογραφούσε Coleman Hawkins το άλμπουμ Alive at the Village Gate, ο Wes Montgomery ηχογραφούσε το άλμπουμ Full House, από το οποίο ακούμε Blue and Boogie. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με το συγκρότημα The Visitors. Ένα συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια, όχι ιδιαίτερα γνωστό. Ακούσαμε το κομμάτι Kimball από το album Motherland που κυκλοφόρησε το 1986, αλλά ήταν out of print για όλα αυτά τα χρόνια και επανακυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες. Το συγκρότημα, ο πυρήνας του συγκροτήματος είναι τα αδέλφια Crabs, ο Earl και ο Carl, οι οποίοι παίζουν τενόρο, άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, και ο πιανίστας Joe Banner. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία για αυτά τα δύο αδέλφια. Στη δεκαετία του 50 έπαιρναν μαθήματα τον Τζον Κολτρέιν, καθώς ο Κολτρέιν είχε παντρευτεί την αδελφή τους, την ξαδέλφη τους μάλλον, που είχε το όνομα Juanita Naima Cramps, για την οποία έγραψε ο Κολτρέιν και το περίφημο Ναΐμα. Για τη συνέχεια φέρω ο Σάντερς, Rejoice, από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο που κυκλοφόρησε το 1981. Στο πιάνο συναντάμε εδώ πάλι τον Joe Banner.

Φέρω Sanders, Rejoice και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Just Live με Steve Lacy και Don Cherry, San Francisco Holiday από το album Evidence του 1962. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής Jazz Live, το τελευταίο για απόψε, ακούγοντας Stormy Monday από το Lou Rawls, παρέα με το τρίο του Les McCann και το ομώνυμο άλμπουμ του 1962. Συνεχίζουμε με Lou Donaldson, Jimmy Smith, Kenny Barrett, Grady Tate, Blues Rock από το άλμπουμ One Night with Blue Note. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Eastern Market από το άλμπουμ Eastern Sound του 1962 από τον Youssef Latif, για τη συνέχεια το άλτο σαξόφωνο του Duke Ellington, ο μακρόχρονος συνεργάτης του για πάνω από 50 χρόνια, Stomping Jones από το άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί Side by Side του 1951, Johnny Hodges, Duke Ellington.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν κορυφαίο Βρετανό δημιουργό, τον Stan Tracy και το κουαρτέτο του, θεωρούμενο ως και ο νονός της βρετανικής jazz. Ακούμε από το άλμπουμ Under Milkwood Jazz Suite, ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από την ποίηση του Dylan Thomas και το οποίο είναι το magnum opus του, AM Mayhem. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Στο σινεμά της πολιτείας τις απέραντες κοιτούμε.

ουρανού και στο λύσμα του κόσμου. Έλα και στο λύσμα του κόσμου το νου μου και το λόγισμο, από μου πήρας δώσ' μου.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.
1: Εκεί οι μέρες καρτά ήταν μοιρασμένες.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ευτυχισμένος.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Σκύπ σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2 και 94.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνεις για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ.

ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ήταν αυτή η κανονιά εχθές, τι ήταν αυτό το μπαμ και το μπούμ στην πολιτική μας επικαιρότητα, τι ήταν αυτή η εμπλοκή του κ. Αβραμόπουλου σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Qatar Gate. Και όταν χθες το απόγευμα έγινε γνωστή η είδηση ότι η βουλευτική δικαιοσύνη ζητά με ένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλία του κ. Αβραμόπουλου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το σκάνδαλο Qatar Gate στην Αθήνα, επικράτησε έκπληξη και απορία, καθώς η υπόθεση θεωρείται κλεισμένη όσον αφορά τον πρώην επίτροπο του κοινού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Στελέχη πάντως κεντρικής κυβέρνησης επικοινώνησε με τον κ. Αβραμόπουλο, ο οποίος επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τον εμπλέκει στην υπόθεση και πως τα στοιχεία που προσκόμισε το 2022 στις ευρωπαϊκές αρχές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για κατηγορίες σε βάρος. Το αποφασίστηκε να βγει ανακοίνωση από τον ίδιο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Ο ίδιος επιθυμεί να ξεκαθαρίσει γρήγορα η υπόθεση για να μην γίνει σκιά σε βάρος του, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να πληγεί η Νέα Δημοκρατία από υπόνοιες για διαφθορά εις βάρος ενός τελέχους της, τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η άτυπη προεκλογική περίοδος. Και ακόμα και μία σκιά σε ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης και δύο του κ. Αβραμόπουλου, που είναι ένα καταξιωμένο στέλεχος με ευρωπαϊκή και αυτοδιοικητική εμπειρία, δεν θέλει να σκιαστεί αυτή η προσπάθεια σε καμία των περιπτώσεων. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κατά τα λοιπά. Τώρα το πόσο είναι ο καθαρός ουρανός και όλα είναι ξεκάθαρα θα το δείξει η έρευνα, η οποία πιθανά θα ακολουθηθεί. Οι αρμόδιες βουλευτικές αρχές θα εισπράξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα δείξουν την πραγματική εικόνα ή συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου στο Qatar Gate. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε και εσείς, μαζί καθημερινά συναντιόμαστε για 2 ώρες ζωντανά από τους 104,4 τα τελευταία 25 χρόνια. Λέμε καλημέρα μαζί. Τα τελευταία 7 εδώ από τους 104,4 τα FM της Ανατολικής Κρήτης. Από εδώ που ξεκίνησαν όλα σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική ραδιοφωνική μου πορεία. Εδώ για να το βάλω στο πυρός σε επαγγελματικό ραδιοφωνό. Γιατί πριν είχαμε τους περιοδικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς εκεί της γειτονιάς και της πολυκατοικίας. Πολυκατοικία τώρα, τέλος πάντων, στα υπόγεια κατεβαίναμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 23 και η Τρίτη μας είναι σούπερ, γιατί έχουμε όχι Super Mario μαζί μας, έχουμε Super PC. Όχι PlayStation, ρε παιδιά. Το δικό μας PC είναι Παντελής Σπυριδάκης. Παντελής Σπυριδάκης, όχι PC και υπολογιστές και PlayStation και ιστορίες. PC, Παντελής Σπυριδάκης. Και η Τρίτη πραγματικά γίνεται πολύ πισάτη, πολύ πισάτη. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όλοι μένετε εδώ για τα εκείνα κρίσιμα 5 λεπτά, 9 παρα 2 μέχρι 9 και 2, 9 και 3, όπου ο Παντελής Σπυριδάκης παρουσιάζει με γλαφυρότητα και πάρα πολύ έτσι ωραίο και ανατριχιαστικά ρεαλιστικό τρόπο την πρότασή του για την επίσκεψή μας στα Αρθεμιώτικα σε κάποια από τις επόμενες βόλτες μας. Τρίτη λοιπόν σήμερα, ο μήνας έχει 23, είναι ο μήνας Ιούνιος. Καλημέρα σε φίλους και σε φίλες που είναι ήδη συντονισμένοι στον 104,4. Σε όλους εκείνους που είναι στο chat μέσα από το Facebook, Ελένη Τζερεμέ, διευθύντρια στο Εσπερινό Γιέλ, το Αγίου Νικολάου, που εχθές πραγματικά συγκινηθήκαμε και το χαρήκαμε.

στη γιορτή λήξης και αποφύτησης. Καλημέρα στη μεγάλη παρέα μας, γράφει. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σου χθες στην εκδήλωση γιορτή του σχολείου μας. Αλή Μανδελένη. Το λύκειο αυτό το έχω στην καρδιά μου. Από την πρώτη μέρα του μέχρι να είναι εκεί και να κάνετε πράγματα, θα είμαι και εγώ μαζί σας, γιατί πραγματικά σας θαυμάζω. Γιώργος Ψάλτης, καλός φίλος από Αθήνα, δημοσιογράφος Sky 103,3. Ώρα καλή πατριώτη μου, γράφει. Καλή σου μέρα, κούρασε Ψάλτη Γιώργο. Καλή σου μέρα. Σοφία Βιδάλη από την Νεάπολη, καλημέρα στην παρέα. Καλή συνέχεια μας έρχεται η Σοφία από την Νεάπολη. Επίσης, Σοφία, καλημέρα και σε σένα. Σε ό,τι και αν κάνεις τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ είμαστε, σας περιμένω ζωντανά τόσο από το Facebook, το Instagram αλλά και στο TikTok. Περιμένω απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις. Καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Είναι σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 23. Αγίου Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου του Ταμασού, την παραδοξία μας σήμερα. Αγίας Αγρυπνίνης, Αγρυπτίνη, συγγνώμη, μάρτυρος. Αγίας Λολίας, μάρτυρος επίσης. Χρόνια πολλά στον Αριστοκλή, στον Αριστοκλέα, στην Αγρυπίνα που σήμερα γιορτάζουν και στην Λούλου, τη Λούλα και τον Λούλη που σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα είναι Ολυμπιακή ημέρα. Όλοι όσο είναι 3 λεπτά μετά από τις 6 θα δύσει 51 μετά από τις 8. Και αν δεν κάνω λάθος, εχθές ή την Κυριακή είχαμε πιο μεγάλη μέρα του καλοκαιριού, πιο μεγάλη μέρα σε ηλιοφάνεια. Καλημέρα στην Δήμητρα από το Instagram, μας στέλνει το μήνυμά της και την καλημέρα της. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο καιρός τώρα, σύμφωνα από την πρόγνωση που έχουμε δημοσιεύσει στο φωνία.gr από πρωί-πρωί, γενικά αίθιος, τα μετέμια παραμένουν και επιμένουν. Μας έπεσε ο Καρκατσάνης, δεν θα φύγουν τα μελτέμια σύντομα. Ο υδράργυρος είναι συγκρατημένος στην Βόρεια Κρήτη και οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι. Για τον Άγιο Νικόλαο, ο καιρός θα διατηρηθεί απόλυτα καθαρός κατά τη διάρκεια του 24ωρου, χωρίς καθόλου σύννεφα στον ουρανό, όπως αποτυπώνει λεπτομερώσια στοιχεία τις εικόνες που έχουμε από το μετρό.gr. Θερμοκρασίες, θερμοκρασιακές δοκιμάσεις, 22 βαθμοί minimum, 29 βαθμοί maximum. Μια χαρά καιρός, ο χαρότος για τον Άγιο Νικόλαο σήμερα, με τα μελτέμια να είναι εδώ και να μας κρατούν συντροφιά και να βοηθούν κάθε στιγμή της ημέρας μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, μένεις εδώ και σήμερα μαζί μου, γιατί έχουμε και σήμερα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα να θίξουμε και να παρουσιάσουμε. Μετά από τις 9 μαζί μας ο Μανώλης Πεπόνης, πρώτος του Κρατικού Κέντρου Λαστείου για την συμμετοχή του Κρατικού Κέντρου Λαστείου στην κινητοποίηση των ξενοδοχοϊπαλλήλων, γιατί οι ξενοδοχοϊπάλλοι απεργούν την Τετάρτη. Δεν πάνε εργασία και καλούν τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση, γιατί πριν τον τέταρτο εργασιακά τους δικαιώματα, όλα αυτά μετά από τις 9. Ενώ πριν από τις 10 θα μιλήσουμε με την κυρία Ευτυχία Βαλούκα από τους γονείς του μουσικού γυμνασίου, του μουσικού σχολείου μάλλον του Νομού Λαστείου, γιατί σε μια εβδομάδα από σήμερα, ακριβώς την επόμενη Τρίτη που ο μήνας θα έχει 30, θα είναι μαζί μας το βράδυ η Λοκομόντο. Στον Άγιο Νικόλαο και νομίζω ότι το έχετε ήδη πάρει χαμπάρι. Οπότε σπεύσατε να καθίσετε εισιτήρια, γιατί δεν έχει χιλιάδες θέσεις στο ΝΕΟΤ. Οπότε οι πρώτοι σίγουρα θα βρουν καλό εισιτηριάκι για να παρακολουθήσουμε ζωντανά Λοκομόντο που έρχονται μαζί με τα παιδιά από το Μουσικό Σχολείο του Νομού Λαστείου για να μας προσφέρουν μια άκρος καλοκαιρινή βραδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Μαζί μου και ο Μιλωνάκης, Παντοπολείο Προβολείο. Ένα μικρό κατάστημα με μεγάλη εξυπηρέτηση. Ένα μικρό κατάστημα με μεγάλες εκπτώσεις. Ένα μικρό κατάστημα με μεγάλες προσφορές και καθημερινή βεβαιότητα ότι απολαμβάνουμε εξυπηρέτηση και προϊόντα ολόφρεσκα. Μιλωνάκης, κάθε μέρα λαϊκή. Μιλωνάκης, κάθε μέρα εξυπηρέτηση. Μιλωνάκης, κάθε μέρα τα ψώνια μας στο χώρο μας. Αν καλέσουμε στο 2841020711. Ευθερολογούμε 10 αριθμούς, κάνουμε την παραγγελία μας και σε μερικά λεπτά αυτοί τα ψώνια μας στυπούν το κουδούνι. Καμία ταλαιπωρία, κανένα άγχος, κυκλοφορία του Αγίου Νικολάου, καμία μα καμία εμπλοκή με τον πανικό στους δρόμους της πόλης του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με το Μιλωνάκι η κάθε μέρα γίνεται καλύτερη. Άλλωστε, το Μιλωνάκι επιλέγουν και επιχειρηματίες εστίες στο Αγίου Νικολάου, διότι αυτοί και αν θέλουν τα προϊόντα να είναι τα καλύτερότερα. Γι' αυτό λοιπόν οι πρώτες ύλες έχουν τεράστια σημασία στην δημιουργία των ωραίων πιάτων που βγαίνουν από τα εστιατόρια του Αγίου Νικολάου. Και σε αυτό συμβάλλει ο Γιώργος Μιλωνάκης.

Γιάννης Καλατζής, Τζαμάικα, ένα τραγούδι πραγματικά στο άκουσμά του μυρίζει σε Ελλάδα, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Το ακούς και νομίζω ότι είσαι κάπου μεσοπέλαγα και αρμενίζεις. Βλέπεις όλες αυτές τις εικόνες που θυμίζουν την χώρα, την Ελλάδα μας. Ανθρώπους οι οποίοι ενεργάζονται στο νεροκάματο, οικογενειάρχες, προσπαθούν να τα βγάλουν εις πέρας. Αυτό που κάνουμε γενικά όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Γιατί όλοι μας είμαστε αυτό ακριβώς. Η προσπάθεια στο να βγει η μέρα, να βγουν υποχρεώσεις και να προσπαθήσουμε το βράδυ να ξαπλώσουμε, έχοντας αφήσει πίσω μια δυναμική, κουραστική μέρα, έχοντας όμως εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας, ώστε όλα τα υπόλοιπα να είναι τακτοποιημένα. Τώρα εμείς, πάντα στο τέλος, ελπίζοντας ότι λοιπόν η μέρα θα είναι κάπως καλύτερη. Είναι από εκείνα τα τραγούδια, τα παλιά ελληνικά τραγούδια, που μόνο τους είναι μια ταινία. Είναι από μόνα τους μια κάποια μικρού μήκους ταινία που ο καθένας βάζει τις σκηνές που έχει μέσα στην ψυχή του, μέσα στην δική του την εμπειρία, μέσα στη δική του τη ζωή έως τώρα.

0: Εντωμεταξύ, λίγο πριν στην προσπάθεια για να δημιουργήσω λογοπαίγνιο με τα αρχικά του Σπυριδάκη, με το PC, δηλαδή PlayStation, PC όπως λέμε, υπολογιστή, μου ήρθε τώρα στο μυαλό και το ψι το πιο σύντομο. Το πι και το συγκολλημένο, ρε παιδί μου, το ψι ψι ψι ψι που κάνεις για την κατσούλα, ψι ψι ψι για το μανάρι που περνάει στο πέντε πεζοδρόμιο, ψι ψι ψι ψι ψι. Ψίχουλα είναι η ζωή. Καλημέρα, ρε Παντελή Σπυριδάκη.
1: Καλημέρα, ευρηματικότατε και ασταμάτητε, φίλε μου.
0: Είδες,
1: καλημέρα, τι κάνετε.
0: Είδες, έχει μπει το καλοκαίρι μέσα μου, ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά είναι θέμα διάθεσης.
1: Γιατί το χειμώνα δεν έχει έμπνευση ο άτμος. Βαριέμαι μαζί σου.
0: Ναι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, γιατί είναι οι συνεργάτες αυτοί οι οποίοι σου δημιουργούν τη διάθεση να κουράσει λίγο το μυαλό και να το κάνει να λειτουργήσει με πάρα πολύ έτσι ρεαλισμό και πώ να το πω, ρε παιδί μου, αντανακλαστικά που είναι. Επίκαιρα.
1: Έτσι, επίκαιρα. Άμα έχεις ενθουσιασμό και δίψα για την κάθε μέρα που ξεκινάει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν, πώς το λένε, σαν ραδιοφωνικό γίγνεσθε.
0: Έτσι.
1: Δεν χρειάζεσαι πολύ. Είναι λίγο ένας, λίγο άλλος και παίρνουμε μπρος.
0: Ναι, λίγο σπρώξιμο παραπάνω και φτάσαμε. Να και ο Παπαδάκης ο Γιάννης, ο καλώς ήρθατε το Αγίου Νικολάου. Γεια σου, ρε Γιάννη Παπαδάκη. Καλημέρα να έχεις εσύ.
1: Καλημέρα στο Γιάννη. Έχεις μετά τον κύριο Πεπόνη.
0: Ναι, το Μανώλη.
1: Α, θα πρέπει να κάτσω να σας ακούσω.
0: Να κάτσεις να μας ακούς, γιατί οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία κάνουν κινητοποίησεις.
1: Ναι, θα κάτσω, το άκουσα που το έλεγες. Θα κάτσω να σας ακούσω. Και θα κάτσω να σας ακούσω εδώ στην ακρογελιά, στην άκρη της θάλασσας, που
0: εκεί,
1: είναι.
0: Εκεί που σκάει το κύμα.
1: Δεν θέλω να πάω να ενοχλήσω τώρα τον ψαρά, γιατί μόλις γύρισε και φοβάμαι μην με μαλώσει. Μπορεί μετά, άμα τον δω και μου κάνει γλύκες στο διάλειμμα, να σου έχω και ψαρά.
0: Τέλεια, να μας πει τι έψαρα, τι έπιασε, γιατί τελικά αυτή η λαγοκέφαλη είναι πρόβλημα και στα παράλια του Ρεθύμνου.
1: Ναι, μην ρωτήσουμε τον άνθρωπο για λαγοκέφαλους, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχει πιάσει τα ψάρια του και τώρα ξεψαρίζει, βλέπω τα δίχτυα.
0: Τέλεια,
1: γιατί
0: τέλεια.
1: Εδώ έχει πάρα πολλά μαγαζιά και ξενοδοχεία και ψαροταβέρνες που τα πάει και τα τρώνε οι επισκέπτες και οι ντόπιοι και
0: φρέσκο,
1: οι ξένοι.
0: Φρέσκο ψαράκι λοιπόν. Φρέσκο ψαράκι από τα παράλια του Ρεθύμνου και κατά τα λοιπά. Τι άλλα φρέσκα έχει το Ρεθύμνο για να μας πεις, Παντελή Σπυριδάκη, ο Μίστερ Σβολόνο της Τρίτης.
1: Σήμερα έχει ζωγραφίσει έτσι. Θέλω να μην μου τα αφήνεις να μαθαίνουν ότι λέμε τα τελευταία 5 λεπτά το χαβαλέ μας με τα φαγητά, τα ωραία και την περιγραφή. Μπορεί καμιά μέρα να μας τις βουρήξει και να το κάνουμε τα πρώτα 5 λεπτά, παιδιά.
0: Άρα, φίλε,
1: άρα
0: κοίταξε
1: θα
0: να δεις τώρα.
1: Να κάθεστε από τις 8 και 4.
0: Αυτό κάνω, γιατί όταν πας σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, δεν πας και με το που κάθεσαι τρως, πας, κάθεσαι, απολαμβάνεις τη θέα, φτιάχνεις το mood της γωνίας που έχεις επιλέξει να κάτσεις, βλέπεις πόσα μέτρα από σένα είναι η ψυταριά, πόσα μέτρα από σένα είναι το ψυγείο, άμα είναι κοντά το άλλο ψυγείο με τα παγωτά, οπότε μπαίνεις στο κλίμα και σιγά σιγά παραγγέλνεις, ζητάς και έρχεται μετά και το καλό σημείο. Οπότε όλοι κάθονται φρόρημα από νωρίς, βάζουν την πετσέτα στο λαιμό για να μην λερωθούν και να μην λεκιαστούν, βάζουν τον απόδι πάνω στο άλλο και είναι έτοιμοι να φτάσουν μέχρι την κορύφωση της καθημερινής μας, της κάθε τρίτης μας συνέβρεσης, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς αυτή είναι η σειρά όπως την είπες.
0: Εκτιμώ ότι το ακροατήριο είναι εκπαιδευμένο σε αυτό και το κάνει πραγματικά με τέτοιο τρόπο, λέω τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Δηλαδή και από τα μηνύματα και από τον τρόπο που μιλάνε και στέλνουν το feedback, εγώ εκτιμώ αυτό που λες ότι είναι
0: έτσι,
1: σε αυτό το μοτίβο όλοι
0: του. Έτσι ακριβώς.
1: Για να απαντήσω σε αυτό που με ρώταγες, είναι αρκετά και σοβαρά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πέρα από την ανεμελιά του καλοκαιριού που είμαστε τώρα. Δεν ξέρω, Θάνο, φίλες και φίλοι στον Άγιο Νικόλαο και διαδικτυακά. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο Άγιο στην παρέα, έχουμε και τους φίλους που είστε από τις πόλεις, από τις χώρες σας, ο καθένας. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε στην πρώτη, άλλη μια τρίτη έμεινε του Ιουνίου και τέλος. Μετά πάμε Ιούλιο.
0: Ναι, φάγαμε την πρώτη.
1: Είναι προτελευταία τρίτη του Ιουνίου.
0: Όντως.
1: Πάει και αυτό.
0: Πάει. Και δεν μου λες.
1: Και για να σου απαντήσω, έχουμε σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με 7 ανεμογεννήτριες. Και ένα συμβούλιο που έγινε στο Σπύλι για να τοποθετηθούν στον Άγιο Βασίλειο και την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε να δούμε πολύ σημαντικά πράγματα για την εκτίμηση επιτόπου. Μιλάμε τώρα σε ανεστώτα χρόνο, όχι γενικά και αόριστα, για το Ρεύθυμνο. Τι γίνεται με τις κρατήσεις από τον πρόεδρο ξενοδόχων, τον κύριο Κουμνά, Ιούλιο και Αύγουστο. Και φαίνεται, διαφαίνεται μια κάτι θετικό για το Σεπτέμβριο και κυρίως για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
0: Μα πρέπει να το πάμε παραπέρα. Τι Οκτώβριο, εδώ μιλάμε εδώ για Νοέμβριο. Πρέπει τα άκρα να τα σπρώξουμε να πάνε παραπέρα. Εκεί στερούμαστε.
1: Το ακούω σαν ωραίες προτασούλες. Στη θεωρία μόνο, και εγώ και ο κόσμος και οι εργαζόμενοι, πολλά χρόνια δεν βλέπω να πηγαίνει παραπέρα. Μία άλλη σοβαρή υπόθεση, η οποία προέκυψε, ήταν μία κακοποίηση από μητέρα σε κόρη και της ηλίσης της μητέρας, αλλά και την κόρη, η οποία κρατήθηκε στο παιδιατρικό στο νοσοκομείο. Έχουμε να δούμε πολλά, αλλά και ωραίες εκδηλώσεις που έβαλαν μπροστά για το...
0: Τέλεια.
1: Για τον κλείδωνα, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία, και πριν πάμε σε αυτά τα ωραία πράγματα, θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε λιγάκι κάποια challenge του φετινού καλοκαιριού, γιατί τα συζητάγαμε χθες με τον Γιώργο Πλουτάκη. Δεν μου λες, αγαπητέ Παντελή Σπυρδάκη, καρπούζι ή πεπόνι το καλοκαίρι?
1: Όχι, γιατί μου το κάνεις αυτό τώρα? Νομίζω ότι θέλω καλύτερα πεπόνι. Μ' αρέσει αυτή η βελούδινη υφή που έχει, που ναι μεν δεν με βοθρακιάζει, που είναι νερό βέβαια το καρπούζι, αλλά με κάποια στιγμή όμως φάω πολύ, με πρίζει. Και δεν έχω και αυτή την ενόχληση με τα κουκούτσια.
0: Ναι.
1: Κάνεις μια κίνηση και τα κουκούτσια έχουν πάει στην πάντα. Άσε, που ήθελα να σε ρωτήσω τώρα που με ρωτάς για το talent. Έχει ο φίλος μας...
0: Ο Μιλωνάκης.
1: Έχει. Όχι.
0: Ο Τζόρτζης. Ποιος από
1: όλους?
0: Το Μήλο, ποιος φίλος?
1: Ναι, το Μήλο.
0: Ναι.
1: Έχεις παγωτό πεπόνι?
0: Σε αλίμονο, είναι δυνατόν? Τι λες τώρα?
1: Γιατί μου είπανε μια ωραία ιδέα, ότι αυτά τα μικρά τα πεπονάκια που κυκλοφορούν, τα στρογγυλά που είναι στη χούφτα σου, αν πάρεις ένα τέτοιο, του βγάλεις τα κουκούτσια και του βάλεις δύο μπάλες παγωτό πεπόνι από μέσα στο κέντρο, και του ρίξεις και δύο με τα τρία δάχτυλα τρουφίτσα σοκολάτα από πάνω, και αρχίζεις με το κουτάλι να παίρνεις λίγο τρούφα, λίγο παγωτό πεπόνι και κανονικό πεπόνι από κάτω παγωμένο από το ψυγείο, και το φας. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο για να καταλάβεις ότι το καλοκαίρι είναι απλά πράγματα, απλές απολαύσεις.
0: Βρε σατανά, βρε...
1: Παρακαλώ, εγώ είμαι, εμένα λέει.
0: Προσπαθώ τώρα να βρω λέξη που να μπορώ να πω και από το ραδιόφωνο. Δηλαδή, πάω να σε πιάσω από τα μαλλιά τα οποία δεν τα έχεις και μπόλικα, με τα challenge του καλοκαιριού, και μου το γυρίζεις μπούμερα, με βάζεις κάτω με το πεπόνι γεμάτο παγωτό. Δεν εσχύνεσαι.
1: Δεν είναι να πεις ότι παχαίνει, το φρουτάκι είναι ελαφρύ.
0: Α, ελαφρύ, ναι, φάει 4 καρπούζι και δεν θα παχύνεις μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φιδάκι ή ταμπλέτα για τα κουνούπια?
1: Με θερίζει, με βιελεί το φίδι. Ταμπλέτα καλύτερα.
0: Ο Τουντουδάκης βάζει αουτάν. Βάζει
1: αουτάν. Δεν μπορώ να βάζω τίποτα πάνω μου. Προτιμώ να μου βάλει να κάψω ελληνικό καφέ, να με σαν να πιατάκι σε μια γωνία.
0: Πιάνει αυτό.
1: Και αυτό βαρύ είναι. Πιάνει, τα ζαλίζει.
0: Ναι.
1: Το έχεις δοκιμάσει να δεις πόσο έντονη μυρωδιά βγάζει?
0: Ότι είναι μυρωδιά έντονη είναι, αλλά σίγουρα πιάνει για τα κουνούπια.
1: Εγώ έχω δει ότι τα βλέπεις και είναι από πάνω μου, μπροστά μου, και δεν με την πάνε. Τα βλέπεις και πηγαίνουν πέρα,
0: ζαλισμένα.
1: Ότι λίγο νταγκλάρουν.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Και τελευταίο challenge για σήμερα, γιατί θα έχουμε να κάνουμε πολλά καλοκαιρινά challenge στο όλο το καλοκαίρι. Τελευταίο challenge για σήμερα είναι.
1: Μην μου πεις πισίνα η θάλασσα, γιατί ξέρεις.
0: Όχι, ξέρω. Τυρόπιτα από το Μήλο, στρογγυλή ή τριγωνή?
1: Θα σου πω. Αν χωράει η στρογγυλή στην τρίγωνη, ή η τρίγωνη στη στρογγυλή, κόβεις τη μέση της στρογγυλή και βάζεις ενδιάμεσα την τρίγωνη και το δοκιμάζεις 2-1 σαν έξτρα τυρένια γεύση.
0: Εδώ μιλάμε για φαγητό για πρωινό και εσύ μου κάνεις τριγωνομετρία πρωί-πρωί. Να κόψουμε τα σχήματα, να βάλουμε το ένα μέσα στο άλλο. Ρε φίλε, ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο.
1: Τη στρογγυλή.
0: Τη στρογγυλή, όχι, την ορθόδοξη. Τη στρογγυλή, την μπαμπάσκη.
1: Πατροπαράδοτη.
0: Όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς ό,τι και φάσα από το Μήλο είναι τόσο πολύ νόστιμο, τόσο πολύ ωραίο, που λες μια καλημέρα και την εννοείς με δύο συλλαβές.
1: Την τρίγωνη.
0: Την τρίγωνη πριν εγώ, γιατί μου αρέσουν οι γωνίες που έχουν πιο πολύ φύλλο.
1: Α, είσαι του φύλλου.
0: Είμαι του φύλλου εγώ, θέλω σφολιάτα. Και βάζω και λίγο ζάχαρη μέσα όταν δεν με βλέπει κανείς στην τυρόπιτα. Κλασικός, του 70's γεννημένος είμαι. Κλασικός, έτσι μεγαλώσαμε. Με λίγη ζάχαρη μέσα στην τυρόπιτα. Και βέβαια στα Μήλο δεν βρίσκει μόνο αυτό. Στα Μήλο καταρχήν πέσει ένα ψωμί που είναι ψημένο και φτιαγμένο από τα χεράκια των αγαζομένων στο μήλο λίγες ώρες πριν και είναι τραγανό, τραγανό, ζεστό, ζεστό. Ό,τι και αν επιλέξει από το σκεύασμα. Μπορεί να είναι απλό ψωμί, μπορεί να είναι στριφτό, μπορεί να είναι χωριάτικο, μπορεί να είναι το πολυτελείας εκείνο που λέμε, μπορεί να είναι πολύσπορο, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Ρε παιδί μου, έχετε τρελές επιλογές σε αυτό το σκευάσμα. Το μήλο και το πρωινό σου, το δεκατιανό σου, την σαλάτα σου, το λαχταριστό σου, το παγωτό εκεί και αν γίνεται χαμός με τα παγωτά και τα παγωτίνια και τα φρούτα αυτά που έχουν έρθει τώρα στο μήλο και πραγματικά γίνεται πολέμος. Και βέβαια πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου, στη χαρά σου, τι έχεις, αραβώνα, γάμο, βάπτιση, το γλυκό είναι η τελευταία μπουκιά του επισκέπτη που παίρνει. Και επέτειο, καλά, δεν συζητάμε τώρα. Γενέθλια, γιορτή, είναι αυτό το γλυκάκι που σου μένει. Πρώτα σιγά μου. Πολύ, πολύ, πολύ βαρύσεσαι σήμερα. Πρώτα σιγά μου. Ας το γάμο στην άκρη.
1: Μπορεί να θέλει να κάνει μπαλκονάδα ο Άγιο Νικολιώτης στη γυναίκα που τραβολογάει 5 χρόνια μια πρόταση απλή και λογική, να μην ξοδευτεί. Να κάτσει στον μπαλκόνι, να φάνε ένα πιάτο φάει και σου λέει να πάρω και από το μήλο τα δέοντα.
0: Και να έχει βάλει μέσα στο γλυκάκι του μήλο το δαχτυλίδι και να το πάει να το φάει η καρή. Τάκ! Τι είναι αυτό! Μέσα στο γλυκάκι. Α, αγάπη μου, θα με παντρευτείς. Τι ωραία πρόταση. Αλλά να το καταπιεί. Μαμώτο.
1: Όχι, δεν θα το καταπιεί. Γιατί θα το πάμε οικονομικά. Πρώτα θα κάνουμε την πρόταση με γλυκό και το δαχτυλίδι αργότερα. Mm. Μετά το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, οκ, ένα μαστίγο. Θα έχουν πάρει και χρώμα. Αυτά λοιπόν ήταν από τα μήλο και δαχτυλίδι μέσω γλυκό από τα μήλο. Αν μαθαίνετε, συνεργασία με αναγνωρισμένα χρυσογεία του Μουλασιθίου. Οπότε μπορεί να γίνει και αυτό. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώ την καλημέρα σου μαραμπίλο. Εμεί τη λέμε με δύο συλλαβέ, τη λέμε μήλο. Και με αυτέ τι γεύσει και με αυτή τη λαχτάρα για πρωινό αφήνω το ποτελή Πυρδάκη, να αλλάξει σταυροπόδι και να πάμε σε διαφημίσεις των 8:30 και να συνδεθούμε σε 4,5 λεπτά ξανά μαζί του για τα υπόλοιπα από τα αρεθεμιώτικα. Σπυρδάκη, είσαι έτοιμο στο 3, αλλάζει σταυροπόδι.
1: Θα γίνει ταράκουλο μεγάλο.
0: Αλλάζει σταυροπόδι στο 3, πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε και πάλι σε 4,5 λεπτά. Έτοιμο.
1: Αμέ, χαλάμε πατήρι.
0: 1, 2, 3. Αλλάξει σταυροπόδι. 3.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω, έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Καθημερινά σμίγουμε για 2 ώρες ολοζώντανα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Εδώ είμαστε και σήμερα είναι Τρίτη και τις Τρίτες πάμε βόλτα στο Ρέθυμνο ή το Ρέθυμνο έρχεται σε εμάς. Κάτι από τα δύο συμβαίνει. Πώς και συμβαίνει, είναι πάρα πολύ ωραίο που συμβαίνει γιατί έχουμε παρέα μαζί μας μέχρι τις 9 και κάτι λίγα τον κύριο Παντελή Σπυριδάκη, τον Mr. PC του κριτικού ραδιοφώνου. Παντελάκο, ακόμα εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι, Θάνο μου, ναι, και σε απολαμβάνω.
0: Μπράβο, μπράβο, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Δεν παχαίνω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν παχαίνω, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Οπότε, Παντελής Πυρδάκης είναι εδώ όμως δεύτερο ημίωρο. Ποιος, ο Μανώλης, ο Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία, σέρβις. Και ρε εσύ, Παντελή, είναι τώρα ευκαιρία και ο χρόνος νομίζω να πάρουμε εκείνο το μηχάνημα το οποίο είναι σαν ανεμιστήρας, αλλά κάνει και υδρονέφωση, δηλαδή σε πιτσιλάει με μικρές κοιλίδες υγρασίας.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό τώρα. Είδες να πιάσουμε,
0: πόσο ωραίο μηχάνημα είναι αυτό, δηλαδή σε ψεκάζει τόσο που νομίζεις, ρε παιδί μου, ότι πραγματικά είσαι σε ένα κλίμα τέτοιο που η γύρωση της θερμοκρασίας της γης με τον ουρανό και η ατμόσφαιρα γύρω γύρω σου σου δημιουργούν μια αίσθηση ότι είσαι σε μια καραϊβική, ότι είσαι κάπου στη Χαβάη, ότι είσαι κάπου στα Χαβάνια, ότι είσαι κάπου, ρε παιδί μου, που είναι τόσο πολύ ωραία και παραδεισένια που δεν θες να φύγεις. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα που κάνει την υδρονέφωση θα το βρεις και αυτό στο Μανώλη Τζόρτζη Πηγάζου 32, περιοχή Χτελαγίου Νικολάου, και εκεί το καλοκαίρι πια σταματάει να είναι μια ταλέπορη περίοδος. Είναι μια περίοδος που την χορταίνεις με την ψυχή σου χωρίς να σου βγαίνει ξινό, ρε παιδί μου, και να περνάς ευχάριστα όπου και αν βρεις. Γιατί αυτό το παίρνεις, το βάζεις όπου θέλεις. Το βάζεις στο σαλόνι, το βάζεις στην κουζίνα, το βάζεις κρεατοκάμερα, το βάζεις στο μπαλκόνι. Το παίρνεις και το πας όπου θέλεις. Λίγο νεράκι, λίγο ρεύμα και υδρονέφωση. Και νιώθεις άλλος άνθρωπος. Παράδεισος. Σαν να είσαι
1: όπου
0: ένα.
1: Όπου θέλει.
0: Ναι, όπου θέλει.
1: Δηλαδή, παιδί μου, αν ένα ζευγάρι που μας ακούει τώρα επιστρέψει το μεσημέρι.
0: Μου πολυκουνιέσαι και μου κάνεις όρυβος τώρα στο μικρόφωνο. Μην μου τα κάνεις αυτά.
1: Φυσάει
0: πολύ απτός. Πασμένο μου το τζάμι. Ναι, καλύτερα. Κάτσε κοντά στον αέρα.
1: Ένα ζευγαράκι λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μεσημέρι γυρνάει από τη δουλειά του, ρε παιδί μου, και ξαφνικά το πιάνει η διάθεση να περάσουν λίγο ιδιωτικό χρόνο στην κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι.
1: Για να μην δρώσουν και τους βγει ξινό.
0: Ναι.
1: Μπορούν να πάρουν την υδρονέφωση μαζί τους. Και να γίνει λίγο πιο δροσερή η περίπτυξη, η ιδιωτική στιγμή, να την ευχαριστηθούν και να μην υδρώνουν.
0: Να βάλουμε και μία κάμερα πάνω, τι λες. Να το κάνουμε πιο τσούσι.
1: Δεν ξέρω, άσε τις κάμερες. Εμείς είχαμε ένα δροσιστή
0: ναι,
1: δουλειά.
0: Αλλά δεν μου λες τώρα, τι σε έχει πιάσει σήμερα με τα ζευγαράκια? Από τη μία πρόταση γάμου πριν να κάνουμε σε ζευγάρι,
1: τίποτα,
0: τώρα υδρονέφωση. Ετοιμάζεις κάτι, Σπυριδάκη, να πάμε να ραφτούμε? Παίζει κάτι στον ορίζοντα?
1: Τίποτα στα 51.
0: Έχει, γιατί...
1: Εγώ έχω βρει τη χαρά μου και την ελευθερία μου.
0: Τι λες, μια χαρά.
1: Εγώ είμαι σαν τις καρτοκινητές, λέω ότι είμαι σε όλους. Δεν παίρνω λογαριασμό, δεν δίνω λογαριασμό.
0: Α, καλή ατάκα αυτή. Φίλε, I make out my cap. Βγάζω το καπέλο. Καλή ατάκα.
1: Πάντως, έτσι όπως ακούγεται την υδρονέφωση να το λες, είναι, ρε παιδί μου, αυτό το μηχάνημα του Τζόρτζη.
0: Ναι, φίλε, είναι.
1: Όπως το λέει η Καταφάδου, εκεί που η ψυχολογία της ύλης συναντάει την υδρονέφωση του Τζόρτζη.
0: Ωραία, φίλε, και εσύ σήμερα είσαι ένα πηγαίο τέτοιο. Είσαι και εσύ σήμερα, είσαι και εσύ. Καλά λέω εγώ, ο συνεργάτης που σβολώνει κάθε Τρίτη. Καλά το λέω και το επισημαίνω και το τονίζω.
1: Να λες, αν δεν ταιριάζαμε,
0: πραγματικά,
1: δεν θα συμπεθεριάζαμε.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο τώρα πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τζόρτζης, πηγαίο 32, περιοχή του Αγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία. Για ό,τι σας απασχολεί, 2-841-026-600. Έχει πάει και 48, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Παντελή Σπυριδάκη. Να παίξουμε και λίγο ορθοδοξία, να δείξουμε ότι είμαστε καλά παιδιά. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Παντελή Σπυριδάκη, τι μας φαίνεις από το Ρέθυμνος?
1: Αγαπητέ εν Χριστώ, πρώτο Θεός Παναγία μου, σαν Αθανάσια Κορομπίλια, έχουμε να ξεκινήσουμε με το πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο όσοι παρακολουθούμε στο ρεπορτάζ στον Άγιο Βασίλειο, έχει μεγάλη ιστορία, γιατί έχουν κατέβει πάρα πολλές φορές από το καράβι στη Σούδα, στα Χανιά, φορτηγά, και οι κάτοικοι έχουν επιδείξει ιδιαίτερα ισχυρό πνεύμα, μπαίνοντας ακόμα και αλυσίδα με τα αυτοκίνητά τους για να εμποδίσουν, με αστυνομία, με χιλιαδιό. Η συγκεκριμένη ιστορία είναι μεγάλη, κρατάει πολλά χρόνια. Εμείς που παρακολουθούμε στο ρεύμα, και είναι αρκετά σοβαρή, γιατί επί της ουσίας στην ανοιχτή συνέλευση που έγινε στο Σπύλι για την εγκατάσταση 7, παρακαλώ πολύ, ανεμογεννητριών στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Τόνισε και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Γιάννης Παπαράκης, ότι έχει ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρνητική γνώμη επί της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είπε ότι είναι με την τοπική κοινωνία μαζί και θα το πολεμήσουν, ότι η βάση για την άκουσε τώρα εδώ τι γίνεται. Η βάση, λέει ο κ. Σταθαράκης, για την αναμογεννήτρια, την κάθε αναμογεννήτρια, ύψους 185 μέτρων, απαιτεί οπλισμένο σκυρόδεμα έκτασης περίπου 5 στρεμάτων και ύψους 3 μέτρων, δηλαδή έκταση όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, και κατέληξε τους κατοίκους που ήταν εκεί ότι η προστασία των βουνών και των οικοσυστημάτων μας και της ταυτότητας του τόπου αποτελεί ευθύνη όλων μας και η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, βέβαια, των εκπρόσωπων φορέων και των κοινοτήτων στη συνέλευση αυτή ήταν ενδεικτική της κοινής βούλησης που υπάρχει αλλά και της έντονης ανησυχίας της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: πολύ ωραία.
1: Αν θέλεις να συνεχίσουμε με την εικόνα του τουρισμού της τελευταίας στιγμής.
0: Ασφαλώς, λοιπόν, ασφαλώς και θέλω.
1: Μίλησε ο κύριος Κουμνάς, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και έδωσε το τελευταίο παζλ, κομμάτι του παζλ στην εικόνα που είναι σε εξέλιξη ακόμα στην τρέχουσα σεζόν για το Ρεθύμνο και είπε αυτό που λένε όλοι, ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα δείξουν πώς θα κινηθεί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που είναι όλων το ενδιαφέρον προσανατολισμένο εκεί. Γιατί ουσιαστικά όλοι προβληματίζονται για την καταναλωτική δύναμη και την ακρίβεια που βλέπουν να έχουν και οι τουρίστες που έρχονται σε εμάς. Όμως είπε ότι η Κρήτη και το Ρέθυμνο έχει αποδείξει διαχρονικά την ανθεκτικότητά του απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Αρκεί να σημειωθεί όμως ότι το καθαρό κέρδος έχει μειωθεί λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους. Και γι' αυτό τόνισε ότι είχαν και εδώ μια διεύρυνση με την φιλοξενία των Ινδών πρακτόρων που είχαν έρθει και σε εσάς,
0: ναι.
1: Και θεωρείται ότι είναι μια λύση να ενδυναμώσεις με νέες αγορές ένα δυνατό μπραντ όπως είναι το Ρέθυμνο και το τουρισμός, κόντρα στην ακρίβεια και στη μειωμένη καταναλωτική δύναμη των τουριστών.
0: Έτσι, σωστά. Είναι και αυτοί αρκετά μοίρια που θέλουν να κάνουν διακοπές, οπότε φαντάζομαι θα βοηθήσει η παρουσία τους στην Κρήτη τα έσοδά μας.
1: Ακριβώς. Τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη είδηση, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά πια δεν θα πρέπει ούτε να το δικαιολογούμε, ούτε να το κάνουμε γαργάρα, ούτε να το κρύβουμε, θα πρέπει να βγαίνει στη διαφάνεια όπως ακριβώς αντιμετωπίστηκε από τις αρχές άμεσα. Μιλάμε για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με 14χρονο στην Αγία Γαλήνη, Φάνο. Έντονη λογομαχία ανάμεσα σε μητέρα και κόρη, όταν η 36χρονη μητέρα αλβανικής καταγωγής επιτέθηκε σωματικά στην ανήλικη κόρη της, χτυπώντα της στο πρόσωπο και της προκάλεσε τραυματισμούς στην περιοχή των ματιών. Μεταφέρεται η 14χρονη με την προειδοποίηση του κόσμου που τους είδε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στην παιδιατρική κλινική για νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Η 36χρονη μητέρα συνελήφθη και θα σχηματίστηκε και δικογραφία εις βάρος της. Να πούμε ότι το περιστατικό την έρευνα αναλαμβάνει, επειδή έγινε στην Αγία Γαλήνη, το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Βασιλείου.
0: Ωραία. Άσχημα περιστατικά αυτά. Καθόλου ωραίες εικόνες. Ναι, και μιλάμε τώρα μάνα με κόρη, δηλαδή τι είχαν να χωρίσουνε, είπαμε.
1: Ό,τι και αν είχαν να χωρίσουνε.
0: Πήρε η κόρη το μανόν της μάνας ή.
1: Στην περιοχή των ματιών 14χρονης δείχνει μόνο ακαταλληλότητα της 36χρονης. Τίποτα άλλο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν μπορεί να έφυγε εξόφαλτσα ή να έγινε κατά λάθος ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν το συζητάμε καθόλου. Πηδάω ένα θέμα.
0: Okay.
1: Γιατί είναι και 53.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Καταλήξουμε με δύο θετικά σχετικά με την επικαιρότητα από εδώ από το Ρέθυμνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, αλλά και συνολικά πιστεύω για την Κρήτη, το Μουσείο της Ελεύθερμας. Με αφορμή τη συμπλήρωση
0: είναι
1: των
0: διαμάντη,
1: 10 ετών.
0: Είναι διαμάντη.
1: Διαμάντη αυτό, των 10 ετών λειτουργία.
0: Ήταν η αφορμή το μουσείο αυτό, ρε εσύ Παντελή, να θέλω να πηγαίνω σε μουσεία πλέον. Ήταν η αφορμή. Και την επόμενη φορά που θα έρθει στον Άγιο Νικόλαος, παρακαλώ πάρα πολύ να προγραμματίσουμε επίσκεψη στο δικό μας το μουσείο, γιατί είναι διαμαντά. Μαρινάκι. Μόνο να μείνει Τρίτη που είναι κλειστό. Άμα είναι άλλη μέρα, να έρθεις να πάμε, γιατί πραγματικά είναι ένα διαμαντάκι το μουσείο μας εδώ. Πάμε.
1: Θέλω και εγώ πάρα πολύ. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, ετοιμάζεται τώρα ένα ξεχωριστό τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αρχής διανομένης από τις 26 Ιουνίου, 26 μέχρι και 28. Αρκεί να σου πω και να ξέρει και ο κόσμος ότι θα γίνει και η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Την ιδέα λοιπόν για το σύνολο των εκδηλώσεων και τον συντονισμό του την έχει ο καθηγητής, ο κ. Σταμπολίδης Νικόλαος, και τη διοργάνωση συνυπογράφουν Περιφέρεια Κρήτης, Εφορία Αρχαιοτήτων Πεθύμνου και το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Μου έχουν στείλει πρόσκληση, τώρα... αλλά δεν θα τα καταφέρω και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Πάρα πολύ.
1: Ούτε εγώ θα τα καταφέρω και να ξέρεις ότι έχει πολύ κόσμο, γιατί και το ΚΤΕΛ έχει βγάλει ειδοποίηση ακόμα και όσοι έχουν τη δυνατότητα να μην πάρουν τα αυτοκίνητα,
0: έτσι,
1: να πάνε
0: σωστά,
1: με τα λεωφορεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ.
0: Γίνεται χαμός κάθε φορά εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Χώρος είναι περιορισμένος.
1: Είναι πολύ ελπιδοφόρο. Τώρα να κλείσουμε με τους κλείδωνες. Έγινε το πιο έτσι. Ο πιο λαοφιλής, όπως συμβαίνει από το Λαογραφικό Μουσείο, από το Μουσείο Ελληνίδων, στην πλατεία Μικρασιατών, τη μεγαλύτερη πλατεία που είναι στο κέντρο μας, στην παλιά πόλη, στο Ρέθυμνο. Βγήκαν εκεί μπροστά τα παιδιά, θα αρχίσουν και άλλοι κλείδωνες από τους επιμέρους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά ακούστηκαν πολύ ωραίες πειρακτικές μαντινάδες από τις κοπέλες, πιθανοί παντρές ή αυτές που θέλουν να παντρευτούν, που έλεγε η μαντινάδα που ίσχυε για την κοπελιά που έχει το ριζικάρικο.
0: Πάλι λέει, σε γαμιλίκια με πας περιδάκι, δεν ξέρω τα γεννούμε. Άσε τι συμβαίνει
1: σήμερα. Ήθελα να ήμουν χοχλιός, κορομπίλια.
0: Ωχ, του Μουρτζάκη είναι αυτή η μανάδα.
1: Να γράψω με το σάλιο μου στις πόρτες το όνομά σου. Είναι οι χιουμοριστικές αυτές. Ή η άλλη που λέει, έχεις δυο μάτια σαν τα αυγά, τα αυτιά σου σαν του χείρου και τα σγουρά σου τα μαλλιά ως σαν του κατοχύρου. Και θα κλείσουμε στα καπάκια.
0: Πάει
1: με την τελευταία χειμωνιστική.
0: Θα
1: μάθει ο σκύλος γράμματα, κορομπίλια μου, και ο γάτης να διαβάζει, τότε και εσύ θα παντρευτείς να κάνει ο κόσμος χάζι.
0: Μάλιστα. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω που είναι πρωί-πρωί και δεν μπορώ να εκφραστώ έτσι όπως σκέφτομαι. Γιατί αν εκφραζόμουν έτσι όπως σκέφτομαι, θα πέφτανε διακόπτες, θα πέφτανε τα σήματα, θα πέφτανε τα τέλεια. Λοιπόν, Παντελή Σπυριδάκη, ο κύριος PC του κριτικού ραδιοφώνου, παρακαλώ πάρα πολύ, όπως πάρει θέση, κάτσε αναπαυτικά. Και δημιουργήσει μία απόσταση από το μικρόφωνο τηλεφώνου στα 22 χιλιοστά για να μην μας χιάσουν τα σάλια και να μας περιγράψει αμέσως τώρα, μετά από αντίστοιχη μέτρηση που ακολουθεί, την πρότασή του για την βόλτα μας στα Ρεθυμιώτικα. 5, 4, 3, 2, 1 και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Σπακάκι Ρεθύμνου, έρχεστε από τον Αγίου Νικόλαο. Φεύγετε από τον Αγίου Νικόλαο. Μου στείλατε μηνύματα και άμα δεν προλαβαίνουμε ή δεν χαθούμε και δεν θέλουμε να μπαίνουμε και να βγαίνουμε στο χωριά, δεν γίνεται πάνω στην Εθνική, στο που ερχόμαστε και πάμε στον Αγίου Νικόλαο να βρούμε κάτι αξιόλογο. Έψαξα και βρήκα σφακάκι στο Ρέθυμνο, έξω από το Ρέθυμνο στο σφακάκι, το θαλασσί. Είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Ό,τι ψάχνουμε όλοι, να βρούμε μια ταβέρνα με ωραίο φαΐ, να είναι δίπλα στη θάλασσα, να βλέπει το απέραντο γαλάζιο. Το θαλασσί είναι ένα τέτοιο, με απέραντες ελληνικές σπεσιαλιτές θάνο, φρέσκα θαλασσινά, και μπορείς να πας για ένα ρομαντικό δείπνο με την αγαπημένη σου, ή μπορείς να πας για ένα οικογενειακό γεύμα που πάνε πολλές οικογένειες, ή για μια απλή βόλτα στη θάλασσα και μετά τη βουτιά και τον μπάνιο να ανέβεις πάνω στο θαλασσί να κάνεις ένα χαλαρό μεσημεριανό με τα καλύτερα. Εγώ θα σου λέω φαγητά σήμερα μονολεκτικά με μικρή περιγραφή όπου αξίζει, και θα ήθελα στο τέλος της κουβέντας μας να μου έχεις συγκεντρώσει το δικό σου top 3. Τα τρία τα οποία είναι τα καλύτερά σου.
0: Γιατί μόνο τρία? Όλα τα θέλω.
1: Όλα, ρε παιδί μου, αλλά ποια θα ήταν τα τρία που θα είναι τα πιο... Τα πρώτα, τα πάνω πάνω στη λίστα.
0: Άντε καλά.
1: Έχει ένα ωραιότατο σκορδόψωμο, το οποίο είναι η φετούλα, η καψαλισμένη, έχει όμως και λίγο... τυράκι λιωμένο μαζί με το σκόρδο που έχει λιώσει πάνω στη φετούλα, και πάνω στην κορυφή έχει και λίγο θυμάρι και ρίγανη ηροδάτη. Αυτό δεν είναι σκορδόψεμο. Αυτό είναι το άπειρο. Εκείνο που εγώ τρελαίνομαι στο θαλασσί, είναι αυτές οι χρυσαφένιες, τυρόμπαλες, οι κροκέτες τυριού, που τις πας το πυρούνι με την άκρη και χύνεται από μέσα έξω το λιωμένο το τυρί προς τα έξω, το τυλίγεις με το πυρούνι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και το ανεβάζεις και το τρως να φας την καλύτερη μπουκιά. Εκείνο όμως που δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε είναι η ξακουστή μελιτζάνο σαλάτα, γιατί δεν την κάνει πουρέ. Είναι με κομματάκια μελιτζάνας, είναι και λιωμένη, αλλά μέσα έχει βάλει και υλικά τα οποία δεν τα αποκαλύπτει και είναι και με χρηματισμένο ψωμί μπαγιάτικο. Αυτό είναι το μυστικό που το ανακατεύει όλο μαζί και αυτό πάνω σε μια φέτα ή πάνω σε ένα κεφτεδάκι καλοκαιρινό ή μελιτζάνο σαλάτα κάνει το συνδυασμό που σβολώνει, που λέει και ο Θάνος. Πάμε τώρα στο υπόλοιπο, σοταρισμένα μανιτάρια. Και έχει ένα ωραιότατο μίξ που βάζει τα μανιτάρια πριν τα, μαγειρέψει με γλυκό κρασί, λίγο βαλσάμικο και βάζει και, πώς το λένε, λίγο, όχι πάρα πολύ, δενδρολίβανο και πιπέρι, γιατί το κάνει λίγο πιο πιπεράτο. Εκείνο όμως το οποίο είναι αξεπέραστο, από ό,τι θυμάμαι από τις περιγραφές των περισσότερων, είναι η μπριζόλα Black Agnus, γεμάτη, καλοψημένη, με ωραία υλικά και μυρωδιά και σου έχει και σως η Black Agnus δίπλα σε ένα μπολάκι να βουτήξει την κάθε μπουκιά το κρέας και να το τρως ξεχωριστά. Αυτό όμως που δεν πρέπει πραγματικά να αφήσετε με τίποτα είναι αυτό, το έχω λατρέψει εγώ. Πάνω ακούς.
0: Ακούς, τι να κάνεις, ακούς. Ακούς.
1: Φιλέτο με σάλτσα πιπεριού. Να βρίσκω, κορομπίλια μου, μια μπουκιά φιλέτο με σάλτσα πιπεριού, να καίγεσαι γλυκά στο λαιμό, να πιάνεις την παγωμένη μπύρα, να σβήνεις το κάψιμο, αλλά να ξαναθες να ξανακαείς. Να μπορείς να το εξηγήσεις, να ξανατρως φιλέτο με σάλτσα πιπεριού, να ξανακαίγεσαι, να σου πάλι μπύρα. Ή όσοι θέλετε, δροσιστικό παγωμένο λευκό κρασάκι. Και βέβαια, το απόλυτο, η σπεσιαλιτέ είναι το ψητό καλαμάρι, το μεγάλο, που σας το φέρνουν με χόρτα κάτω γλίτσα.
0: Χριστός, Χριστός. Πλάνταξες κι εσύ από τα φαγιά, πλάνταξες.
1: Σε λεπτούς, σε γεμάτες μπαμπάτικες φετούλες. Και από τα κυρίως, πριν πάμε στα γλυκά, κλείνουμε με το ξακουστό, το υπέροχο, το απερίγραπτο, δεν περιγράφεται, το λιγκουίνι με τις γαρίδες. Που έχει πάρει μέσα την κρέμα θάλασσα.
0: Τώρα εκεί πάλι τις γαρίδες και μου κάνει το τηλέφωνο στόριβο. Όταν μιλάς για γαρίδες, θα βράρω πάρα πολύ να μπαίνεις σε ένα θάλαμο να μην ακούει τίποτα. Όταν μιλάμε για γαρίδα, δεν κάνει ούτε κλουμπ να πετάει.
1: Σε φρόντισα, έχω σκύψει τελείως και δεν περνάει καθόλου αέρα.
0: Ωραία.
1: Θα περνάει ο κόσμος και θα με κοροϊδεύει. Λοιπόν, λιγκουίνι με γαρίδες, αλλά αυτό το οποίο θα σας αρέσει σε ένα πάρα πολύ με τις πατατούλες, έχουν φτιάξει το μεταλλικό το σουμπλί, πώς το λένε, σουμπλάκι με γαρίδες.
0: Ναι.
1: Και ωραία τυριά ενδιάμεσα και ντοματούλα για να αφήνει το ζωμό ενδιάμεσα στις γαρίδες και να τις κάνει πιο ζωμαρές. Και έχει ψητό χταπόδι, ένα απερίγραπτο βουτυγμένο στο κρασί και ό,τι και ψητή τυπούρα. Πολύ, πολύ ωραία ψητή τυπούρα. Τώρα, το στιφάδο θεωρείται ότι δεν πρέπει να λείπει από τη μέση του τραπεζιού. Ένα στιφάδο κατσαρόλας με κρεμμυδάκια ολόκληρα και μπουκές από παλιό κρέας ανακατεμένο, πάρα πολύ ωραία. Όχι κοκκινιστό, είναι με μαυροδάφνη το στιφάδο. Ναι. Στα γλυκά, αυτό το οποίο δεν πρέπει να χάσετε είναι το παγωτό πίσινο. Στον μπολάκι το ψηλό το γυάλινο που το κρατάς στην παλάμη σου και είναι πάνω τρεις ρόγες από σταφύλι, από βύσινο. Και χύνεται κάτω στο λευκό το παγωτό το ζουμί, το ροζέ ή το σιρόπι από το βύσινο. Χύνεται και πέφτει ολόγυρα και δοκιμάζεις και σου έρχεται μυρωδιά από παλιά χρόνια. Με το παγωτό βύσσινο. Και το βύσσινο που τ' άνοιγες από το βάζο της γιαγιάς και το έβαζες από πάνω και το όχινες και τρώγες ένα παγωτό που ήταν όλα τα λεφτά. Δεν συγκρίνεται. Δεν υπάρχει κορομπίλια.
0: Έχει πάει και τέσσερα.
1: Πήγε τέσσερα. Εντάξει, μια φορά και εγώ άργησα. Δικαιολόγησέ με.
0: Μα τι να σε δικαιολογήσω. Λέμε να κάνω πρόταση για ένα προορισμό και εσύ μου έχεις αναλύσει εδώ πέρα 25 πιάτα. Δηλαδή λυπήσω μας λίγο. Κάνε μια επιλογή 4-5 και πάλι έχει φασαρία το κινητό σου. Τι συμβαίνει σήμερα, πού βρίσκεσαι σήμερα, σε στιοπλοϊκό παρατσόκο με πετύχει. Κάνε μια επιλογή 5. Όχι, λοιπόν, νόμος. Όχι παραπάνω από 5 πιάτα στην επόμενη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυνατόν πρωί-πρωί μας κάνεις μια πρόταση και μας τη βγάζεις ξινή. Τόσα πιάτα, τόσες επιλογές, τόσα Χριστέ μου, Παναγία μου, έχω γεμίσει λεκέδες.
1: Τα τρία δικά σου θέλω να μου πεις.
0: Όλα τα θέλω. Όλα.
1: Όχι, τρία θα μου πεις.
0: Δεν θα πάρω μόνο εκείνο που έχει, γιατί δεν μου αρέσουν τα καυτερά. Όλα τα υπόλοιπα τα θέλω. Τα θέλω εδώ. Ναι. Το πιπέρι δεν το θέλω, γιατί τα καυτερά δεν μου αρέσουν.
1: Δεν, και εμένα δεν μου αρέσουν το συγκεκριμένο.
0: Όλα τα υπόλοιπα τα θέλω. Φέρτο, φέρτο.
1: Δεν μου λες τα τρία. Πες μου τρία. Το καλαμάρι θέλεις.
0: Όχι.
1: Θέλεις τα.
0: Περισσότερο μου άρεσε εκείνη στην αρχή το σκορτόψωμο. Μου άρεσε.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο το σκορτόψωμο.
0: Η μελιτζανό μου άρεσε και εκείνες οι σιγαρίδες που μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Το σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Το σουβλάκι είναι αχτύπητο.
0: Ναι.
1: Έχεις γούστο τελικά.
0: Θέλω.
1: Να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη στον κύριο Πεπόνη, δεν το έκανα επίτηδες. Συνήθως τελειώνω στην ώρα μου.
0: Ναι, αλλά έχει πάει και 5 και να τελειώσει. Βάλε επιτέλου μια τελεία ή μια ανωτελεία.
1: Εντάξει, βάζω μια τελεία, εσύ βάζεις τις φωνές να λέει ο κόσμος ότι τσακωθήκαμε και ότι περνάει σχέση μας κρίση.
0: Δεν βάζω φωνές, απλά σε παρακαλώ μην το κάνεις χειρότερο όλο αυτό που κάνεις χάλια κάθε τρίτη έτσι κι αλλιώς και μας κάνεις χάλια.
1: Πρέπει τους ανθρώπους να τους αφήνουμε με την όρεξή τους χορτάτη, γεμάτη, να έχουν χαρή, να έχουν τεντώσει οι κάλικές τους γευστικοί, να έχουν πει αυτό το πρωί το χάρηκα. Ούτε
0: ναι, αλλά εγώ τώρα μέχρι τις 10 πώς θα τους κρατήσω σε εγρήγορση που τους έχεις ανεβάσει τώρα στον ουρανό.
1: Θα τους κρατήσεις,
0: ναι,
1: γιατί έχουν πάρει τα vibes τα ωραία για να κάτσουν να ακούσουν για την καθημερινότητα και τη ζωή τους. Αυτά που πρέπει.
0: Και μετά από τα ωραία που μας παρουσίασε, πάμε σε φωτοσαλάτα με τον Πεπόνη στον αέρα. Το κύριο Μαντολή Πεπόνη μας. Πάμε. Για φρούτο θα πάμε τώρα. Λοιπόν, okay, Παντελή Σπυρδάκη, μας έκανε την καρδιά περιβόλη και σήμερα Τρίτη. Μας βόλωσε την ημέρα. Να σε έχει ο Θεός καλά και τα εστιατόρια στο έθνο ακόμα καλύτερα.
1: Είστε
0: να μας παρουσιάζεις. Επίσης YouTube, επίσης YouTube. Λοιπόν, Παντελή Σπυρδάκη, άντε. Καλές βουτιές, καλή ξεκούραση και τα λέμε next Tuesday. Bye bye, να σε έχει ο Θεός καλά. Και τα εστιατόρια ακόμα καλύτερα. Γεια και χαρά. Ήταν για μία ακόμα φορά ο κύριος Παντελής Σπυρδάκης, ο Mr. PC, στο κριτικό ραδιόφωνο και ο πολύ στενός φίλος και συνεργάτης μας. Και εμείς είμαστε εδώ γιατί έχουμε να κάνουμε σήμερα μία πρόταση που κάνουμε καθημερινά σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα που λέμε εργαζόμενοι. Γιατί έχουμε ευτυχώς στον Άγιο Νικόλο μία εταιρεία η οποία ξέρει τι σημαίνει θέμα έβρεσης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Και αυτό έχει να κάνει ασφαλώς με την παρουσία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και ευρύτερα σε ολόκληρη την Ελλάδα μία εταιρεία που έχει εξειδίκευση στη μεταφορά εργαζόμενων κυρίως από τις Φιλιππίνες. Γι' αυτό επιλέγουμε την εταιρεία εκείνη η οποία είναι στη Δαβάκη 3 εδώ στον Άγιο Νικόλο και μας παρέχει όλα εκείνα τα εχέγγυα ώστε να έχουμε την επιλογή από τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες και ειδικά από τις Φιλιππίνες άμεσα, γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία από την δική μας τη μεριά. Universal HR Services, μια εταιρεία η οποία πραγματικά έρχεται για να μας στρατοποιήσει όλα εκείνα τα θέματα και εμείς να μην ασχοληθούμε καθόλου. Καμία ταλαιπωρία, καμία ενασχόληση, κανένα άγχος. 6-9-47-40 πραγματικά έρχεται για να μας στρατοποιήσει όλα εκείνα τα θέματα και εμείς να μην

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα

0: Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
3: 15 μετά από τις 9, γιατί πάρα πολύ απλά σήμερα είναι Τρίτη και τις τρίτες στο ρολόι μας λιγάκι χάνει την κανονική του λειτουργία, διότι έχουμε στον αέρα τον Παντελή Σπυρδάκη, ο οποίος Παντελή Σπυρδάκη όταν βγαίνει στον αέρα πραγματικά δεν ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει στο τελείωμά του και πότε θα ολοκληρωθεί η σύνδεση. Οπότε ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι Τρίτες είναι οι μέρες οι οποίες το ρολόι μας είναι διαφορετικά προσαρμοσμένο. Έτσι κι αλλιώς. Ρόη είναι αυτή, αλλά είναι και ο Παντελής Σπυρδάκης, ο οποίος είναι απολαυστικός και δεν μπορούσε με τίποτα. Για ένα λόγο να το σταματήσεις. Είμαστε εδώ, είστε εδώ μαζί μας. Είναι και ο Κρεοπόλης της πόλης. Είναι ο Κώστας Ρατζούλης, ο οποίος πραγματικά καθημερινά είναι εκεί. Φύλακας άγγελος των γεύσεών μας και των επιλογών μας για τα κρεατικά μας, για τις προτάσεις πολύ καλό ντόπιο κρέας και διάφορα άλλα αναλώσιμα, διάφορες άλλες νοστιμιές και διάφορες άλλες ιδιαίτερες κατασκευές. Αν τον παρακολουθείς στα social, συνειδητοποιείς το πόσο πολύ ωραίος και κυμπάρης είναι, ρε παιδί μου, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του κρέατος. Γιατί συνδυάζει το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί και το άλλο μαζί και κάποιος δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που πραγματικά είναι για να χτύψεις τα δάχτυλά σου. Κώστα Ρατζούλη, ο Κρεοπόλης πόλης που δεν λέει όχι και σε συγκεντρώσεις, γιορτές, συναυλίες. Να, τώρα για παράδειγμα έχουμε τα τσιλουράκια, έρχεται και η συναυλία το ΟΑΝ, ο Νεραζούλης θα είναι εκεί να δημιουργήσει και να ψήσει τα πάντα για την ομάδα και όχι μόνο. Ο Κώστας Νεραζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης, παλαιόγου 13 στην εφόρα και το μουσείο αριστερά, θα βρίσκουμε όλα εκεί, όλα εκεί. Και δεν να παρκάρεις απ' έξω, λίγο πριν στη γωνία έχει πάρκινγκ, λίγο μετά στη γωνιά, άλλη γωνία δεξιά έχει πάρκινγκ, λες Νεραζούλης και παρκάρεις όλες τις ώρες χρειάζεσαι για να πάρεις τα πράγματά σου. Κώστας Νεραζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης, μην το σκέφτεσαι, απλά κάλεσε στο 28410-2242, κάνε την παραγγελία σου και πέραν τώρα που επιθυμείς εσύ να πάρεις τα πράγματά σου. Κώστας Νεραζούλης, ο Κρεοπόλης της πόλης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον κύριο Μανώλη Πεπόνη, πρόεδρο του κέντρου Λαστείου, διότι οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία κινητοποιούνται και συμμετέχουν σε μια απεργιακή κινητοποίηση, στην οποία ασφαλώς και χρειάζεται όλοι να συμπαρασταθούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα στους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, γιατί είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό. Κύριε Πεπόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουρουμπίλια. Είναι όπως το λέτε, είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι στηρίζουν τη βαριά βιομηχανία. Είναι οι εργαζόμενοι που έφεραν τον κλάδο του τουρισμού να θεωρείται η βαριά βιομηχανία της χώρας. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια αντιμετώπιση η οποία όχι μόνο δεν τους πρέπει, αλλά κάπου καταντάει και εξωφρενική, να το πω έτσι καθαρά. Γιατί απλά από τη μια λέμε ότι υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι η πολιτεία δεν κάνει τίποτα, όχι μόνο να κρατήσει αυτούς που εργάζονται ήδη, αλλά να προσελκύσει και νέους εργαζόμενους, νέα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα η χώρα μας καλά έχει ονομαστεί ο τουρισμός βαριά βιομηχανία, αλλά από την άλλη μεριά η βαριά βιομηχανία αυτή θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν μεράκι, να έχουν το φιλότιμο μέσα τους, τη φιλοξενία και γενικά εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον τουρίστα να έρθει και να ξαναέρθει και να θέλει να ξαναέρθει. Δυστυχώς όμως τα προβλήματα των ξενοδοχείων υπαλλήλων όχι μόνο δεν λύνονται, αλλά υπάρχει και μια αιμονική έτσι, άρνηση από τη μεριά της κυβέρνησης να τα αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, το Ταμείο Ανεργίας. Δεν μπορεί μια οικογένεια, ένας εργαζόμενος, με 5-6 μήνες εργασίας και 3 μήνες Ταμείο Ανεργίας να ζήσει 12 μήνες το χρόνο. Ζητάνε λοιπόν πολύ απλά να επεκταθεί το Ταμείο Ανεργίας 1-2 μήνες ανάλογα και με τα ημερομίσθια που έχει συμπληρώσει ο κάθε εργαζόμενος. Αυτό το ζητάμε όλοι μαζί εδώ και 10 χρόνια παραπάνω, από τα μνημόνια και μετά, από την εποχή μάλλον του μνημονίου. Και φέρνει η κυβέρνηση ένα πρόσχημα το δημοσιονομικό κόστος. Αυτό κάθε άλλο παρά είναι αλήθεια, διότι ένα μεγάλο μέρος από το Ταμείο Ανεργίας είναι από τις φορές των εργαζομένων και από την άλλη μεριά, αν πραγματικά γίνει κροκοδίλια δάκρυα για την έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό, θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει όπως αντιμετωπίζει άλλα σοβαρά προβλήματα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι καταργήθηκε τότε με τα μνημόνια το εφάπαξ, το οποίο δινόταν στα 20 χρόνια στον εργαζόμενο να πάρει μια ανάσα, δικά του λεφτά βέβαια, να πάρει μια ανάσα για να προχωρήσει μέχρι τη συνταξιοδότηση. Αυτό καταργήθηκε τότε, αιμονικά και αυτό δεν το επαναφέρει. Βλέπουμε τώρα και το άλλο, ότι φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας, που σημαίνει ότι ανεβαίνει το πενιχρό εισόδημα, η κλίμακα δηλαδή, ενός εργαζόμενου, με αποτέλεσμα να φορολογείται και το επίδομα ανεργίας. Και βέβαια αυτό που ζητάνε είναι να πάει το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Εγώ θέλω ειλικρινά και από εσάς αλλά και από όσους μας ακούνε να μου πει κάποιος σε τι από αυτά έχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό άδικο ή τι από αυτά δεν μπορεί πραγματικά να γίνει χωρίς να πέσει η χώρα έξω. Όταν βλέπουμε γύρω μας τόσα άλλα πράγματα, τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια να πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας. Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, η Ομοσπονδία τους αποφάσισε να προκηρύξει πανελλαδική απεργία αύριο, που σημαίνει ότι σε όλη την χώρα τα σωματεία ξενοδοχείων υπαλλήλων καλούν τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην απεργία και στις συγκεντρώσεις. Και αυτό πρέπει να γίνει και να συμπαρασταθούμε και όλοι μας, διότι καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμο είναι ο τομέας του τουρισμού και ειδικά εδώ στην περιοχή μας, και στο Μιραμπέλο και στο Λασίθι, που είναι και μόνο καλλιέργεια.
0: Τώρα φαντάζομαι όμως ότι η συμμετοχή, κύριε Πεπόνη, μεσούς της τουρκικής περίοδου θα είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ χαμηλή, διότι ο κάθε εργαζόμενος δεν θα θυσιάσει το μεροκάματό του ή την δυσφορία του εργοδότη του για να συμμετέχει σε μια τέτοια κινητοποίηση. Οπότε εκτιμώ ότι θα είναι λίγο δύσκολη η αυριανή
1: μέρα. Πολύ σωστά το λέτε και δεν περιμένει κανένας, πιστεύω, να απεργήσουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα. Εξάλλου είναι σίγουρο ότι αυτό που δεν θέλουν είναι να δημιουργήσουν προβλήματα στον τουρισμό. Και αυτό το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές, κάνοντας υπομονή και ξανά κάνοντας υπομονή Είναι όμως μια απόφαση που πάρθηκε, η οποία θέλει να σηματοδοτήσει περισσότερο και να δείξει ότι όταν οι εργαζόμενοι σε αυτό τον κλάδο που έχουν δείξει τόση υπευθυνότητα, που εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες και με όλα τα προβλήματα που τα γνωρίζουμε και εσείς τα έχετε αναδείξει πολλές φορές, για να φτάσουν στο σημείο λοιπόν να προχειρήσουν μια απεργία Ιούνιο μήνα, τέλος Ιουνίου, καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει περισσότερο και με την πίεση προς την κυβέρνηση και με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν έχουν κανένα άλλο όπλο στα χέρια τους. Αυτό είναι το όπλο. Εδώ ας πούμε στην Κρήτη θα γίνουν δύο μεγάλες συγκεντρώσεις, μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Και σύμφωνα με την απόφαση που πήρε το σωματείο εδώ το δικό μας του δαστήριο, οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν 9 η ώρα το πρωί στο εργατικό κέντρο και από εκεί με λεωφορεία θα μεταβούν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που θα βρίσκονται οι συνάδελφοί τους από το Ηράκλειο.
0: Οπότε εκεί στο αεροδρόμιο θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση.
1: Ναι, εκεί. Δεν έχω σκοπό βέβαια ούτε να κλείσουν δρόμους, ούτε να παρεμποδίσουν τους τουρίστες, κάθε άλλο. Απλά θα μοιράζουν πυλάδια στα ελληνικά, αγγλικά και θα εξηγούν και στους τουρίστες γιατί βρίσκονται εκεί και το πρόβλημα που υπάρχει για αυτούς οι οποίοι τους φιλοξενούν και τους εξυπηρετούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Πάντως, για μία φορά ακόμα φαίνεται, κύριε Πόνη, αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι αν και οι εργαζόμενοι σε μεγάλη μας βιομηχανία, αυτό το οποίο εισπράττουν από την πολιτεία είναι μία απαξίωση και μία κάποια διαφορία των θεμάτων των οποίων έχουν. Γιατί αρκετά χρόνια τώρα τα συζητάμε, τα αναδεικνύουμε, τα παρουσιάζουμε, τα ξαναπαρουσιάζουμε, αλλά από την πολιτεία μία πρωτοβουλία να ληφθεί υπέρ των εργαζομένων στον τουρισμό δεν έχω δει να συμβαίνει και δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος, ίσα. Έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές και με αρμόδιους υπουργούς και με αρμόδιους παράγοντες. Έχουν κάνει και άλλες κινητοποιήσεις άλλων μορφών. Αλλά η κυβέρνηση επιμένει εκεί. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά σας το λέω δημόσια δηλαδή. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα δάκρυα που χύνουν για την έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι κροκοδίλια, γιατί πολύ απλά τους βολεύει να φέρουν μετακλητούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Με όποιο κόστος θα υπάρξει για τον τουρισμό. Γιατί κόστος θα υπάρξει. Δεν είναι ούτε ρατσιστικό αυτό που λέω. Mm-hmm. Είναι όμως η εμπειρία πολλών χρόνων που λέει ότι ο πελάτης που έρχεται την επόμενη χρονιά, επαναλαμβανόμενος, θα ζητήσει το Θάνο, το Μανώλη, την Κατερίνα, το μικρό του όνομα. Και αυτό σημαίνει πάρα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Κύριε Πόνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι πραγματικά η φωνή που θα εκδηλωθεί αύριο από τους εργαζόμενους να ακουστεί εκεί που πρέπει, έστω μία φορά, να γίνει κάτι και να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για το καλύτερο το μέλλον των εργαζομένων. Κύριε Πόνη, θερμά ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: πρικυπέσσα μου.
1: Στο κράτη μάλα μα με την πρικυπέσσα του και όντω τα θέματα τα οποία συζητήσαμε τον Παντελή Πόνι έχουν να κάνουν με πάρα πολλά χρόνια που τα διεκδικούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, αλλά καμία επί της ουσίας σε πρωτοβουλία από την πολιτεία για να του στρίξει. Και μιλάμε τώρα για του εργαζόμενου στην μεγάλη μα βιομηχανία, τον τουρισμό μας. Αυτό που έχουμε και δεν τον προστατεύουμε, δεν τον φρουρούμε, δεν τον προφυλάσσουμε. Προφυλάζοντας τους ίδιους εργαζόμενους σε αυτόν. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Από την άλλη, όμως, ευτυχώς, τον Άγιο Νικόλο έχουμε καλοκαίρι στο νησί. Δηλαδή, τρία καταστήματα τα οποία είναι αιτία να περάσουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες και ωραίες στιγμές στον τόπο μας. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Τρία μαγαζιά τα οποία πραγματικά είναι κόσμημα για την πόλη του Αγίου Νικολάου. Και ειδικά σήμερα που έχουμε και κολασσιρόπλια, να πιεις καφέ στο Μπάγιαμαρ το πρωί και στο λιμάνι, να δεις τον κόσμο που έρχεται, είναι ο Χαρότο. Ο Χαρότο. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Τρεις μαγαζάρες για τον Άγιο Νικόλο με τα live που ετοιμάζουν για τον Αμμούδι να είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Σούπερ wow καλλιτέχνες και σούπερ wow ωραίες βραδιές να έρχονται και να κάνουν το καλοκαίρι μας σαν να είμαστε καλοκαίρι στο νησί. Γιατί είμαστε καλοκαίρι στο νησί. Ο Άγιος Νικόλος είναι μια πόλη που γύρω γύρω έχει θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα. Και έχουμε για τρία καλά στον Άγιο Νικόλο. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ, Αμμούδι. Τρία μαγαζιά που κάνουν το καλοκαίρι μας να είναι καλοκαίρι στο νησί. Πραγματικά. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Και εμείς αν διψάμε και θέλουμε να πάμε και μια βόλτα εκτός πόλης Αγίου Νικολάου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά που θα σε διψάσουμε σε καλό φαγητό και σε καλό ποτό και σε καλή παρέα. Πάμε τα Βούνα Χριστίνες της Λίμνας, γιατί σε 15 λεπτά τον Άγιο Νικόλαο βρισκόμαστε στο υπέροχο καταπράσινο και πεντακάθαρο χωριό των Λιμνών και εκεί ακριβώς βρίσκεται η Ταβέρνα Χριστίνες. Εκεί απολαμβάνουμε κρατική φιλοξενία και απολαμβάνουμε ωραίες γεύσεις από την κρατική κουζίνα του Άγγελου Μαστοράκη και της ομάδας του. Εκεί κάνουμε και το τραπέζι για τους συνεργάτες, τους φίλους, τη γιορτή μας, τα γενέθλιά μας, τα γραβόνα, το γάμο, τη βάπτιση μέχρι 120 άτομα. Είμαστε εκεί καθημερινά εκτός από Δευτέρα. Μεσημέρι και βράδυ, Ταβέρνα Χριστίνες και περνάμε υπέροχα πλέον με την πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία γωνιά για τους μικρούς μας φίλους με το μικρό παιδότο που έχει γίνει εκεί. Όλοι περνάμε πραγματικά υπέροχα. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες Αγίου Νικολάου. Και εκεί η φιλοξενία στα καλύτερά της. Ταβέρνα Χριστίνης.

0: Νίκος Πορτοκάλογλου στον αέρα μας μιλάει και τραγουδάει για τη δίψα μας με την Ανά Μπάμπαλη. Ωραίος Νίκος Πορτοκάλογλου, αγαπάμε Νίκο Πορτοκάλογλου. Αλλά από τις εκπομπές του Πορτοκάλογλου έχουν περάσει όταν έκανε το μουσού κουτί ακόμα και η Λοκομόντο. Η Λοκομόντο βέβαια περνάνε σε μια εβδομάδα από τώρα από τον Άγιο Νικόλο και η επόμενη Τρίτη, πιστέψτε με, θα είναι μια πολύ πολύ διαφορετική Τρίτη. Μια εξαιρετική συναυλία στην παραλία του Ιώτου εδώ στον Άγιο Νικόλο από τους γονείς και τους μαθητές του μουσικού σχολείου του Νομού Λαστείου. Έχουμε στην πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας την Ευτυχία Παλούκα από τους γονείς του μουσικού σχολείου του Νομού Λαστείου. Μία εβδομάδα από σήμερα και όλοι θα βρεθούμε στην πλάση του Ιώτου. Καλημέρα, κυρία Ευτυχία.
1: Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, ναι. Την άλλη Τρίτη το βράδυ, στο Ιώτου, λοιπόν. Η Λοκομόντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, για την προβολή.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Μουσικό σχολείο είναι αυτό. Τα πάντα για τα παιδιά μας που είναι στο μουσικό σχολείο. Και αφού κάνουν και μια τόσο ωραία συναυλία, δεν είναι δυνατόν να λείψουμε εμείς από αυτή. Οπότε μαζί με τα παιδιά και τους Λοκομόντο, την επόμενη Τρίτη σίγουρα θα περάσουμε καταπληκτικά στην Πλάζα του ΕΟΤ εδώ στον Άγιο Νικόλο. Περιγράψτε μου όμως λιγάκι, παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς από τη μεριά των γονιών που ξέρουν πάρα πολύ καλά εμείς οι γονείς, οι οποίοι είμαστε κοντά στα παιδιά μας μέσα από το γονεϊκό κίνημα και βοηθούμε όσο μπορούμε τη λειτουργία των σχολείων. Πώς έγινε η όλη αυτή η ιστορία και εμπνευστήκατε ώστε να καλέσετε τους Λοκομόντο μαζί με τα παιδιά να μας χαρίσουν μια εξαιρετική μουσική βραδιά την άλλη Τρίτη?
1: Τίποτα, είμαστε θαυμαστές και τώρα σου πω από σύμπτωση ένας συμμαθητής μου από το σχολείο, πόσο παλιά πάω πίσω, τους γνωρίζει και με έφερε σε επαφή. Και τους πήραμε τηλέφωνο, δέχτηκαν, χάρηκαν. Θέλω να πω ότι είναι η κανονική συναυλία. Τα παιδιά ανοίγουν το πρόγραμμα. Δεν, δεν θα παίζουν τα παιδιά μαζί, θα κάνουν κάποια σύμπραξη, αλλά τα παιδιά θα ανοίξουν το πρόγραμμα και μετά θα συνεχίσουν το κανονικό live. Είναι η μοναδική τους στο Λασίθι για φέτος. Και περιμένουμε. Δηλαδή, και άκουγα πριν που έλεγες ότι είσαι 25 χρόνια στο τιμόνι του σταθμού. Η Λοκομόντο είναι 23 χρόνια. Και αυτό λέει πολλά.
0: Μικρότερη από μένα η Λοκομόντο στον αέρα. Αλλά σίγουρα έχουμε μεγαλώσει με τους Λοκομόντους, τους αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Από το 2003, δηλαδή, να είσαι συγκρότημα και να συνυπάρχεις μαζί με άλλους, δείχνει και ένα ήθος. Είναι ωραίοι άνθρωποι.
0: Και μια σοβαρότητα, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή σαν μουσική ίδιοι. Οπότε το να συμμετέχουν σε μια δράση ενός μουσικού σχολείου έχει και αυτό τη δική του ιδιαιτερότητα, γιατί σίγουρα τα παιδιά θα εισπράξουν πολλά από τους καλούς μουσικούς που είναι η Λοκομόντο. Έτσι και αλλιώς, και είναι και μια πολύ καλή εμπειρία και γιατί είδα τα παιδιά να συμπράξουν μουσικά μαζί τους στο άνοιγμα της συναυλίας. Ασφαλώς και φαντάζομαι.
1: Είναι μεγάλη εμπειρία, βέβαια.
0: Και φαντάζομαι ότι το έχουν χαρεί ήδη και τα παιδιά και θα είναι σύσσωμα το μουσικό σχολείο την άλλη Τρίτη το βράδυ στον Άγιο Νικόλο, φαντάζομαι.
1: Νομίζω όχι μόνο το μουσικό σχολείο, δεν ξέρω, και από τη Σιτία και από την Ιεράπετρα μας λένε ότι θα έρθουν.
0: Καλά, από κόσμος θα έρθει πάρα πολύ κόσμος, αλλά είμαι σίγουρος ότι αν πάρουμε απουσίες το βράδυ της Τρίτης από το μουσικό σχολείο, θα λείπει κανείς από το έξτρα αυτό εξαιρετικό μάθημα που θα δοθεί.
1: Εγγυημένη διασκέδαση είναι, αλλά ήρθαν πραγματικά με μεγάλη χαρά. Δηλαδή κάναμε μια πρώτη επαφή, αλλά θα το χαρούν και αυτοί. Και είναι πολύ ωραίοι τύποι. Εντάξει, το πρόγραμμά τους είναι γνωστό.
0: Απόλυτα
1: είναι καλοκαιρινό,
0: απόλυτα
1: είναι
0: καλοκαιρινό
1: χαρούμενο.
0: Και μουσικό, έτσι αισιόδοξο και πάρα πολύ ομαδικό. Και αυτό έχει τη δική του νοστιμιά.
1: Και είναι και μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, ας πούμε, στο πολιτιστικό μας ημερολόγιο εδώ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και το εισιτήριο. Είναι 15 ευρώ η γενική είσοδος. Υπάρχει και προπόληση στο ticket box. Όποιος θέλει να προμηθευτεί τα εισιτήριά του. Αυτό δεν νομίζω ότι το Λοκομόντο λέει πολλά.
0: Πόσα σχήματα από το μουσικό σχολείο θα μας προειδεάσουν για τη βραδιά αυτή από την κυρία Παλούκα?
1: Λοιπόν, θα έχουν μικρή χρονική διάρκεια, δηλαδή θα είναι τρία σχήματα. Το πρώτο θα είναι από εδώ, είναι ένα σχήμα ωραίο, Ιντερλούσερ, που είναι από Άγιο Νικόλαο, Νεάπολη και Φύση.
0: Έτσι.
1: Είναι κάτι πολύ ωραία παιδιά, Ιντερλούσερ.
0: Να πω ότι τα παιδιά αυτά θα ανοίξουν και το πρόγραμμα της πυροβραδιάς των νέων της Νεάπολης που θα γίνει 17 του Ιουλίου στη Νεάπολη. Θα είναι εκεί τα παιδιά αυτά, Ιντερλούσερ. Δικά μας παιδιά, πολύ καλή μουσική.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, στην αρχή θα εμφανιστούν αυτοί με μια μικρή παρουσία, μετά άλλο τόσο θα είναι οι Βάρβιτον, οι οποίοι τραγουδάνε έτσι metal και rock, πολύ ωραία παιδιά, αυτά είναι από το σχολείο μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ένα τρίτο μικρό συγκρότημα πάλι από το σχολείο μας είναι τα Μπυρμπύλια που τραγουδάνε ροκ, θα ροκάρουν.
0: Παγκοσμίως γνωστά τα Μπυρμπύλια. Έχουν παρουσιαστεί πολλές φορές στον Άγιο Νικόλο και σε αποκράτες εκδηλώσεις και σε άλλες δράσεις. Οπότε αγαπάμε Μπυρμπύλια, αγαπάμε έτσι αλλιώς τα παιδιά από το μουσικό σχολείο. Και μετά από όλους αυτούς θα βγουν οι Κιλοκομόντο έτσι.
1: Και μετά θα βγουν οι Λοκομόντο και. Εντάξει, θα κάνουν το πρόγραμμά τους.
0: Τέλεια, εξαιρετικά. Θα περάσουμε σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Να πούμε στον κόσμο ότι φαντάζομαι τα εισιτήρια, όσο πιο σύντομα τα κλείσει, τόσο πιο σίγουρα θα βρει. Γιατί δεν έχουμε και ένα χώρο με 30.000 θέσεις. Οπότε, καλό θα είναι λιγάκι να το τρέξουν οι φίλοι που ακούνε και να προμηθούν τα εισιτήριά τους.
1: Ναι, ναι, καλύτερα από την προπόληση είναι το ticket box που συνεργάζεται και ο Δήμος εδώ. Γίνεται, ήθελα να πω, υπό την αιγίδα του Δήμου και της περιφέρειας. Δηλαδή έχουμε μια ομπρέλα από πάνω που έχει μια προστασία, τέλος πάντων, και μια εγγύηση για όλα.
0: Την καλύτερη οργάνωση.
1: Όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ναι.
0: Βοηθάει και η ΔΕΑ που παραχωρεί το χώρο, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, ναι, τη συμπεριέλαβα στο Δήμο, αλλά να το πούμε. Ναι, Δήμο Αγίου Νικολάου, ΔΕΙΑΝ Περιφέρεια. Και δηλαδή σε συνεργασία, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, έτσι με πολύ κέφι το σχεδιάζουμε και μας βοηθούν όλοι και γύρω-γύρω όπως και εσύ. Να το προβάλλουμε, να το μάθει ο κόσμος. Αυτό. Και όποιος θέλει να έρθει, είναι καλύτερα από το ticket box για να,
0: ναι, είναι σίγουρος
1: να προμηθευτούν εγκαίρως στο εισιτήριο.
0: Ότι θα βρεθεί μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό πάρτι που επαναλαμβάνουμε σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Τρίτη, τελευταία ημέρα του μήνα Ιούνιου, που χαιρετούμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με του Λοκομόντο επισκηνήσεις και τα παιδιά από το Μουσικό Σχολείο του Νομού Λαστείου, όπου θα αποδείξουν για μία φορά ακόμα ότι η μουσική πραγματικά δεν έχει ούτε ουρανό, ούτε περιθώρια και είναι μία εξαιρετική αφορμή για να ασχολείται ένας νέος άνθρωπος με τη μουσική και να είναι και παραγωγικός και ωφέλιμο για τη ζωή του. Εγώ να ευχηθώ καλή προετοιμασία, καλή δύναμη για τη συνέχεια. Θα είμαστε εδώ, θα μιλάμε συνέχεια αυτή τη συναυλία, γιατί σίγουρα δεν θα πρέπει να λείψει κανείς και εμείς θα είμαστε από τους πρώτους εκεί από κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Και... ωραίος χώρος, ωραίοι άνθρωποι. Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικά.
1: Σας περιμένουμε.
0: Θα είναι το πάρτι του καλοκαιριού. Καλημέρα, καλημέρα. Θα λέμε σε μια εβδομάδα στην πλάση του ΕΟΤΟ. Άρα καλή καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Έτσι λοιπόν, την επόμενη Τρίτο βράδυ, Λοκομόντο στον Άγιο Νικόλο, στην πλάση του ΕΟΤ, και εκεί θα βρεθούμε όλες και όλοι μαζί με τα παιδιά από το Μουσικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου, τους γονείς τους, για να βιώσουμε μία βραδιά. Γιατί ξέρετε, Λοκομόντο σημαίνει καλοκαίρι. Λοκομόντο είναι διάθεση, είναι διασκέδαση, Λοκομόντο είναι ζωή, Λοκομόντο είναι και θα είναι εδώ σε μία εβδομάδα από σήμερα στην πλάση του ΕΟΤ, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, μαζί με τα παιδιά από το Μουσικό Σχολείο του Αγίου Νικόλου, του Νομού Λαστείου.

0: Στην τελευταία ευθεία της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας, εδώ είμαστε, Έλα Πάρε με, Μιχάλης Νικολούδης, Γιάννης Χαρούλης στη φωνή και ασφαλώς ένα υπέροχο τραγούδι από αυτά τα οποία δεν βρεγόμαστε ποτέ να ακούμε και να ξανακούμε. Είστε εδώ, είμαστε εδώ και σήμερα μαζί για 2 ώρες, ήμασταν από τις 8 μέχρι και σε λίγα λεπτά που θα ολοκληρωθεί αυτή εδώ η εκπομπή. Πάμε αέρα για μία ακόμα ημέρα, ενώ είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ και αύριο ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ζωντανά και δεοντολογικά απέναντι στο πλέγεται τοπική και όχι μόνο ενημέρωση. Κάτι μαγειρεύεται εδώ μεταξύ, έχουμε διαδικασίες για τις εκλογές, για την επιλογή νέου Προέδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου. Κάποια ονόματα παίζουν για την επόμενη μέρα της Σοφίας Καραμανώλη στη διοίκηση του και στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου και περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα κληθεί ασφαλώς να αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος του Σώματος που θα πάει την διαδικασία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί ο Πρόεδρος, ο οποίος θα αναλάβει από τώρα μέχρι και το τέλος Δημοτικής Αρχής, θα είναι αυτός ο οποίος, αν πάνε όλα καλά και δεν γίνει κάτι έκτακτο, θα οδηγήσει τη Δημοτική Αρχή στις εκλογές που θα γίνουν τις αυτοδιοίκησεις σε 2 χρόνια από τώρα. Οπότε σίγουρα και η εκλογή του νέου Πρόεδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου θα δείξει κάποια στίγματα για την επόμενη μέρα, θα δείξει ενότητα στη Δημοτική Ομάδα του Μανώλη Μενεγάκη, θα δείξει ότι κάτι πάει να γίνει πιο ισχυρό. Περιμένουμε να δούμε. Αυτό που δεν περιμένουμε είναι την ώρα που θα πάμε το αυτοκίνητό μας στο πρατήριο Ετζιάν Ζαχαρέα Παπαδονάκη, εκεί ξέρουμε ότι θα το φροντίσουν σαν να είναι δικό τους. Πραγματικά σαν να είναι δικό τους. Πρατήριο Ετζιάν Ζαχαρέα Παπαδονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι, εκεί όπου το αυτοκίνητό μας το πλένουμε. Στο self-service πλυντήριο αυτοκίνητο που έχει, αλλά πλέον
1: το
0: αφήνουμε και μας το πλένουν ειδικοί επαγγελματίες του χώρου που λέγεται φροντίδα αυτοκίνητου, Ζαχαρίας Πατρονάκης, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Τηλεφωνική επικοινωνία για να κλείσουμε το ραντεβού μας στο 2841-026-73 και το αυτοκίνητό μας καλύτερα χέρια για να κληθεί και να είναι πεντακάθαρο. Γιατί πλέον παρέχεται και αυτή η υπηρεσία. Δεν το πλέμε μόνοι μας, μας πλένουν επαγγελματίες. Πάρα πολύ απλά και τα πάντα ξεκάθαρα. Πρατήριο Αιτζίαν. Αύριο, αν μετακινήσει με πετρέλαιο κίνησης, θα βάλει σούπερ πετρέλαιο κίνησης στη μία πλού πετρέλαιο κίνησης. Όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα με την αμόλυβδη. Βάζει σούπερ αμόλυβδη στη μία πλήση αμόλυβδη. Κάθε Δευτέρα. Την Τετάρτη συμβαίνει το ίδιο με το πετρέλαιο. Σούπερ πετρέλαιο στη μία αφλού πετρελαίου. Απλά, ξεκάθαρα και οικονομικά. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρέας Παπαδονάκης, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στους 104,4, ζωντανά για 2 ώρες. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.
1: Λόγια μου είναι μια ανέλπιδη ευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή. Και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

καλούργητα τα νέα μου πετραβουβί στο ορεινό πως τα γιατίζει.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: Καθοδόν κάθε Τετάρτη στις 9. Μουσικές του δρόμου και του κόσμου.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: ξανθιά κοπέλα από τη γειτονιά μας. Σαν λουλούδι μια διεξοδικό.
1: Η χαρά σκορπίζει μέσα στη χαρά.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: 104,4. Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: 104,4. Για μη

0: Με τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στο τρένο του θανάτου στα Τέμπη να φτάνουν στο τέλος τους, η ελπίδα για τον εντοπισμό αγνοωμένων χάνεται. Και το πένθος βαραίνει τη χώρα ολόκληρη.
1: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οικογένειες παραλαμβάνουν τις ορούς των δικών.

ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: 104,4.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4.

στα αυτιά μου ακόμα αυτή η ήχη. Εκτόπιση, μεταγωγή. Ο δικαστής που ξέρω βήχει.

Στο σώμα μου όλο νιώθω ρίγη. Τώρα σε παν σε άλλο νησί. Γείτονες μου έχουν φύγει.

και η δική μου η καταδίκη. Να μένω πάντα σιωπηλός. Φοβάμαι

0: Από τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μία μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Place du Eon. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο: όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eon, στις 8.30. Να είστε εκεί.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Για 24η φορά στην καριέρα του Paul McCartney ανεβαίνει στην κορυφή ένα ακόμα άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. The Boys of Danger Lane, η τελευταία δουλειά του Paul McCartney. Ένα πολύ φροντισμένο άλμπουμ όπου το θρυλικό σκαθάρι αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την αξία του. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής ότι για πρώτη φορά ο McCartney ανέβηκε στο νούμερο 1 πριν από 63 ολόκληρα χρόνια ως μέλος των Beatles με το Please Please Me. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Fleetwood Mac, αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Καθώς οι Fleetwood Mac έχουν κλείσει φέτος μισό αιώνα προσφορά στη μουσική.

Olivia Dean, Φωνάρα, με μια αξιοπρεπέστατη παρουσία την φετινή χρονιά, ειδικά στα charts και όχι μόνο. Nice to each other από το τελευταίο της άλμπουμ The Act of Loving, φετινή χρονιά ειδικά στα charts και όχι μόνο.

η Paris Select Big Band γυρίζει όλο τον κόσμο και δίνει φαντασμαγορικά shows βασισμένα σε κλασικές pop επιτυχίες. Από το χώρο της μουσικής και του θεάματος ερμηνεύουν live μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ αυτών είναι και το Off the Wall, το ξέχαστο του Michael Jackson. Πολύ θα θέλαμε να βρισκόμασταν αυτή την περίοδο στη Γαλλία, που αυτή η τεράστια μπάντα δίνει καταπληκτικά show. Εκτός από το Παρίσι, έχουν κάνει live και αλλού. Το είπαμε άλλωστε προηγουμένως ότι γυρίζουν όλο τον κόσμο, εδώ δεν ξέρω αν θα έρθουν ποτέ. Πάντως σίγουρα έχουν πάει Ντουμπάι, αλλά και Κωνσταντινούπολη. Τυχεροί όσοι τους έχουν δει από κοντά. Εμείς θα θυμηθούμε το Off the Wall από το 1979 και το ομότιτλο άλμπουμ, το ξέχαστο του Michael Jackson.

Επιστροφή της τεράστιας Τσάκα Καν. Πολύ την αγαπούσαμε την Τσάκα Καν στη δεκαετία του 80 αλλά και τη δεκαετία του 90. Να λοιπόν που υπάρχει ακόμα στο προσκήνιο η Τσάκα Καν και βγάζει συγκλάκια. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, κυκλοφόρησε φέτος, λέγεται Τσακτζίλα. Και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σας πούμε ένα έξυπνο κόλπο για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Τα κουνούπια που έχουν γίνει βραχνάς, ιδιαίτερα φέτος που ο χειμώνας είχε αρκετή υγρασία και επέτρεψε την τρομακτική αύξηση των κουνούπιών. Τα κουνούπια έχουν γίνει μεγάλος μπελάς και μας τσιμπάνε μόλις πάμε να κάτσουμε να χαλαρώσουμε το βράδυ, μας κάνουν επίθεση. Να ξέρετε πάντως ότι δεν φταίτε εσείς αν σας τσιμπάνε τα κουνούπια και σας δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά η αναπνοή σας. Γιατί βγάζει πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα, κάτι που προτιμούν τα κουνούπια. Θα κάνετε λοιπόν το εξής. Σε ένα πλαστικό μπουκάλι από αυτά που χρησιμοποιούμε για νερό, το κόβετε στη μέση, το κάνετε περίπου σαν χωνί και βάζετε μέσα μαγειρική σόδα και λευκό ξύδι. Αυτό λοιπόν είναι εκρηκτικό μείγμα που προσελκύει τα ανεπιθύμητα κουνούπια. Καλό, ε? Θα το δοκιμάσουμε πάντως. Περιμένουμε και με μεγάλη αγωνία το τελευταίο άλμπουμ της Madonna που κυκλοφορεί επίσημα 3 Ιουλίου. Confessions 2 θα λέγεται, από όπου ακούμε Love Sensation.

Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι όλο το άλμπουμ. Πρέπει να έχει και κάποια πιο ήρεμα περάσματα. Και ένα από εκείνα τα κομμάτια θα είναι και αυτό που είχε γράψει για τη μνήμη του αδερφού της, του αγαπημένου της αδερφού. Αυτά όμως θα τα ακούσουμε αναλυτικά όταν θα έχουμε στα χέρια μας το άλμπουμ. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. Το συγκρότημα είναι jazz, funk, acid jazz, όλα αυτά μαζί. Groove Collective. Ήταν μάλιστα υποψήφιοι και για Grammy το 2007. Εμείς θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πολύ κλαμπάτο μου αρέσει, έτσι χορεύουμε πηγαίνοντας σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4 Οάση δροσιάς στα FM.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii σε ένα μεγάλο hit του φετινού καλοκαιριού από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, με πρωταγωνίστρια και πάλι την Meryl Streep, όπως και στο νούμερο 1, δραματική ταινία που έχει βγει στους κινηματογράφους από την Πρωτομαγιά. Runaway. Και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και συνεργασία του Μίχαελ Μπραν με την Αν Μαρή και την Μπέκι Τζι. Coming your way.

Διάσημη τραγουδίστρια από τη Σουηδία, η Ζάρα Λάρσον. Πριν από 2 χρόνια γνώρισε επιτυχία αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Memory Lane. Και πάμε τώρα στο Μάντσεστερ, όπου ένα ζευγάρι δηλώνει ότι ο σκύλος τους θα αναλάβει τα έξοδα του γάμου τους. Ο σκύλος τους, ράτσας Dutchwood, έχει γίνει viral στο Instagram και έχει αποφέρει ήδη 6.000 δολάρια μέσα σε ένα μόλις μήνα. Το ζευγάρι ευελπιστεί ότι ο τετράποδος φίλος τους, κουβαλητής, θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 66.000 δολάρια που χρειάζονται μέχρι την ημερομηνία του γάμου τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μέσα σε 4 εβδομάδες ο Wilson, όπως ονομάζεται το σκυλάκι, έχει καταφέρει να μαζέψει 3.177 δολάρια αποκλειστικά και μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα ποσό που μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Επιστροφή της τεράστιας και αγαπημένης Canning White, που σε λίγο καιρό κλείνει τα 60.

από τα πιο μελωδικά τραγούδια της Beyoncé, Me, Myself and I, από το 2003. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το τραγούδι έχει κλείσει πάνω από 20 ετία. Και τον περασμένο Μάρτιο είχε γίνει αναπαράσταση του Like a Virgin, του πασίγνωστου και αγαπημένου τραγουδιού, που έχει κλείσει ήδη 42 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ο λόγος βέβαια για την Μαντόνα, 67χρονη πλέον Μαντόνα, μαζί με την 32χρονη ηθοποιό Τζούλια Γκάρνερ, έκαναν βόλτα στα κανάλια της Βενετίας μέσα σε μια γόνδολα και κρατούσαν ψάθινα καπέλα, ενώ τραγουδούσαν Like a Virgin. Το πρωτότυπο βίντεο κλιπ είχε επίσης γυριστεί στη Βενετία. Αυτό είχε γίνει το 1984 και τότε η Μαντόνα κρατούσε ένα ψάθινο καπέλο. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε ότι όλα δείχνουν ότι στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από τη Μαντόνα. Πρόκειται για τη συνέχεια του Confessions on a Dance Floor, που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Σύμφωνα πάντα με το Variety, στο δελτίο τύπου η Μαντόνα δηλώνει ότι το να χορεύει κανείς rave είναι μια τέχνη, μια προσευχή για το σώμα αλλά και την ψυχή. Πάμε πίσω στα 80's, Μαντόνα και Like a Virgin.

Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, εκείνα τα τραγούδια που μας έκαναν να λατρέψουμε τη Μαντόνα έχουν μείνει στην ιστορία και μας αρέσουν περισσότερο από αυτά τα rave που κυκλοφόρησε αργότερα. Από το 1984 πάμε στο 2024 με ένα σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τα 80s, Sun City. Just like a stranger. Και τώρα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

I Knew You, Taylor Swift, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας από την ταινία Toy Story νούμερο 5, που κυκλοφορεί ήδη. Στα τραγούδια του soundtrack υπάρχει και αυτό. Αυτή τη φορά η ταινία έχει να κάνει με τις οθόνες των

τάμπλετ και των κινητών. Οι οθόνες που προκαλούν εθισμό σε όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Θα καταφέρουν τελικά να ξεφύγουν από την Lilypad, ένα τάμπλετ πάρα πολύ έξυπνο σε μορφή βατράχου που παρασύρει τα παιδιά. Πρωταγωνιστής ο Tom Hanks. Και εμείς είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

Με τα χειρισμένα σημικά και αγοράζουν χωρίς όμως να ξέρουν αν πραγματικά αυτό που αγοράζουν είναι ασήμι ή επάργυρο. Υπάρχει λοιπόν ένα κόλπο που διαβάζω εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό να υιοθετήσετε σε περίπτωση που αγοράσετε ένα σημικό. Έχετε λοιπόν μαζί σας ένα μαγνήτη και τον βάζετε κάτω από το ασημικό. Αν ο μαγνήτης κολλήσει, σημαίνει ότι αυτό που κρατάτε δεν περιέχει 95% ασήμι όπως θα έπρεπε, καθώς το γνήσιο ασήμι δεν είναι μαγνητικό και δεν θα κολλήσει ποτέ σε μαγνήτη.

Έτσι περνάμε εμείς το καλοκαίρι με ανεβαστικές μουσικές. Αλλά ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα με μια εκρηκτική Afrobeat συνεργασία, Francis Messier, Amadou και Mariam. Μόλις είπε και το τίτλο, χαλαλά, και πάμε σε break χαλαρά. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
5: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Unbreakable στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η Janet Jackson, η οποία προγραμματίζει συναυλία μέσα στον Αύγουστο στο Sarigan Estate, στο Norfolk του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί της θα είναι ο Wyclef Jean αλλά και η Soul to Soul. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε, ήταν ένα συγκρότημα πάρα πολύ διάσημο τη δεκαετία των 90 και μάλιστα με αυτό το μπιτάκι που είχαν τότε στα τραγούδια τους. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1988 και στην πρώτη μεγάλη επιτυχία των Βρετανών Soul to Soul και του Jazzy B με φωνητικά από την Carol Wheeler, Keep on Moving.

Τι ωραίες καλοκαιρινές μουσικές είναι αυτές. Και φανταστείτε ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουνίου ακόμα και δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Τυχεροί βέβαια εσείς που φτιάχνετε ήδη βαλίτσες. Πολύ τυχεροί, δεν το συζητάμε. Κατευθείαν από την Τζαμάικα, Πρωτότζι μαζί με Σενσί. Από την Τζαμάικα και οι δύο, Γκάντες και το Μοσαϊκό επιστρέφει στη μόδα, έχοντας μια ιστορία όμως ως πολυτελές δάπεδο στα αριστοκρατικά σπίτια του 16ου αιώνα. Το Μοσαϊκό λοιπόν, το παρεξηγημένο Μοσαϊκό, φαίνεται πως έρχεται ξανά στη μόδα όχι μόνο στα δάπεδα των σπιτιών αλλά και σε διακόσμηση τείχων και πάγκων κουζίνας. Και για να σας πω ένα μυστικό, είναι τόσοι χρωματισμοί στα μοσαϊκά και ένα ψυχουλάκι να πέσει, ούτε καν θα το δείτε, ενώ στα πλακάκια το βλέπετε με τη μία.

Jonathan Roy από το 2017, Beautiful Day. Ωραία είναι να ξεκινάς τη μέρα σου με τέτοιες μουσικές, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι από τα κομμάτια που σου ανεβάζουν τη διάθεση, έτσι άμα είσαι στις μαύρες σου λίγο. Και όταν πρόκειται να ταξιδέψετε με αεροπλάνο, και μάλιστα όταν είναι πολύ ωραίο το ταξίδι, οι ειδικοί συμβουλεύουν να έχετε μαζί σας, στις αποσκευές σας, ένα μπαλάκι του τένις. Γιατί το μπαλάκι του τένις λειτουργεί ως αγχολητικό. Σε περίπτωση λοιπόν που νιώσετε δυσφορία, το μπαλάκι του τένις θα σώσει την κατάσταση. Πάμε τώρα πίσω, στη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80, και σε ένα κομμάτι που κατάφερε πάρα πολλά εκείνη την εποχή, ταυτόχρονα νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στα R&B, επίσης του Billboard, στα Dance Charts και στα Adult Contemporary. Stevie Wonder και Part-Time Lover.

Ωραίες εποχές και μουσικάρες. Stevie Wonder, Part-Time Lover, από το άλμπουμ του In Square Cycle του 1985. Και σας αφήνω με τον Sober που έχει προγραμματίσει περιοδία για τις 22 Ιουλίου με 39 συναυλίες. Τελευταία στάση θα είναι το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 24 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Sober θα είναι η Last Dinner Party και ο Tom Odell. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

καρδιάς μας το αίμα πέταξαν και χαθήκανε μες στη ζωή στο ρέμα. Μα τα χαμηλά.

0: Δε βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Μα σαν την ώρα γνέψε μας.
1: Δε σου ζητούμε χάρη.
0: Σου ζητούμε χάρη.
1: Μόσο να φύγει.
0: Μόσο να φύγει, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλει,
0: σε κερνούμε.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841026496 και 2841024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Place du Eon. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, 3η 30 Ιουνίου στην Place du Eon στις 8.30. Να είστε εκεί.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ. Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: You ought to change in your younger days. Yeah. Sally, Sally, you ought to change your ways in your younger days. You ought to change now, Sally, Sally. Change in your younger days.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά Σταύρο Κουγιουμτζή και εν προκειμένου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από τη συνεργασία της με τον πρώτο Λαϊκές Κυριακές τα 1976 για τις ανάγκες του απόψινού μας προλόγου, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Η Χάρης Αλεξίου λοιπόν τραγουδά Σταύρο Κουγιούμτζη. Ένα στιχούργημα του Μιχάλη Μπουρμπούλη, πάντα από τον κύκλο Λαϊκές Κυριακές. Ένα στιχούργημα με τίτλο «Θα ήταν 12 του Μάρτη». Και κάτι ακόμα για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στην ενδιαφέρουσα αυτή συνεργασία της ερμηνεύτριας με τον συνθέτη από τη Θεσσαλονίκη.

Η Μέρι Λίντα λοιπόν που τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο. Κάνε τον πόνο σου χαρά και θάλασσο πουλιά μου.

Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 από τη συνεργασία των Χατζηνάσιου Τσότου, Άσπρο Μαύρο, η σύνθεση «Εγώ πεθαίνω Θοδωρή» με την ερμηνεία του Δημήτρη Κοντολάζου.

Τα χατζηδακικά reflections, τα ξενόγλωσσα που μετά από πολλά πολλά χρόνια στο εξωτερικό επιστρέφουν στην Ελλάδα με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ελληνιστή αντικατοπτρισμή στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 από την φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου.

Ένα από τα ελάχιστα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ένα τραγούδι που χάθηκε και που ωστόσο αγαπούμε και ανασύρουμε από την αφάνεια από καιρού εις καιρό. Μεσάνυχτα που να σε βρω.

Παραμένοντας στα δρόμενα της δεκαετίας του 60, ακόμα ένα στιχούργημα του Δημήτρη Χριστοδούλου από τις φωνές των Καζαντζίδη, Μαρινέλλας. Ένα πρωτόλιο του Γιάννη Μαρκόπουλου μεσούσης της δεκαετίας, «Ποιος δρόμος», γραμμένο για τις ανάγκες του ελληνικού κινηματογράφου. Γι' αυτό ακριβώς και συμμετέχει στην τριφωνία, στην ουσία, και ο πρωταγωνιστής, ο Νίκος Κούρκουλος.

Στο πιστόφυλλο του δίσκου θα βρείτε γραμμένο το όνομά της. Πουθενά το επιθετό της. Τραγούδι Μαρία. Η Μαρία Δημητριάδη λοιπόν στα τέλη του 60 και στην ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο» με τις μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα πρωινό σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Από τα τέλη του 60 στις αρχές του 70. Η Μαρκόπουλος Μύρης και ο κύκλος τους «Χρονικό» θα μας απασχολήσει. Η Ελλάδα του 50 υπό τον τίτλο «Καφενείων η Ελλάς» από τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη.

Και από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 στο δεύτερο του 80. Ακολουθώντας την ιδιαίτερη φωνή μιας σημαντικής ερμηνεύτριας. Η Μαρία Δημητριάδη αυτή τη φορά με τον Γιώργο Σταυριανό. Η μουσική, ο στίχος του τελευταίου. Το τραγούδι του «Μέρες που φύγαν».

Από τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου, φίλες και φίλοι, χωρίς σχόλια, εκτός από ένα για το τελευταίο τραγούδι. Ο Νίκος Μαμαγκάκης μελοποιεί Νίκο Εγγονόπουλο. Μπολιβάρ, κράζω το όνομά σου.

Χόντουρας, της Αϊτής, του Σαντομίγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουραγουάη, Παραγουάη, του Ισπερινού, ακόμα και του Μεξικού.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί στίχους του Παλαιστίνιου ποιητή Σαχίμ Κασέμ με το γενικό τίτλο «Ως τον ίστατο χτύπο». Από τα μουσικά δρόμενα του 1984 ο Χαράλαμπος Γεργανουράκης, φίλες και φίλοι, τραγουδά μια ιστορία. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται καθημερινά ως τον ίστατο χτύπο.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32,

0: Περιοχή ΚΤΕΛ Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας εκπομπή με Miles Stones, όχι του Miles Davis, αλλά από τον Wynton Kelly, σε μια hard bop εκτέλεση από το περίφημο άλμπουμ Smoking at the Half Note 1965. Με τη μόνη διαφορά ότι το κομμάτι αυτό στην original εκδοχή του άλμπουμ, κυκλοφορία του άλμπουμ, δεν υπήρχε. Προστέθηκε το 2005 στην έκδοση που είχε την πλήρη ζωντανή ηχογράφηση. Για τη συνέχεια, Eric Dolphy Quintet από το άλμπουμ Outward Bound. Outward Bound του 1960, ακούμε GW. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

τραγούδι ακούσαμε Gemini μαζί του ο Freddy Hubbard στην τρομπέτα και ο Cedar Walton στο πιάνο. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με Alison Miller. Blue Wild Indigo από το περσινό άλμπουμ Big and Lovely. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life ακούγοντας Άρη Μπαρόζο και Κάρμεν Μιράντα στο κομμάτι Ναμπάισα του Σαπατέιρο, στην πρώτη τους ηχογράφηση 1938 του κομματιού που αργότερα έγινε γνωστό ως Μπαΐα. Και έγινε γνωστό το 1944 όταν ακούστηκε στην ταινία της Disney The Three Caballeros. Μάλλον από εκεί και ίσως και από κάπου αλλού το άκουσε αργότερα Coltrane και το ηχογράφησε το 1958, αλλά δυστυχώς κυκλοφόρησε το 1965 η ηχογράφηση αυτή με το γενικό τίτλο Bahia.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον drummer Richard Barata και το νέο του άλμπουμ Another Kind of Bird, μια δημιουργική προσέγγιση στη μουσική του Charlie Parker. Ακούμε Donna Lee. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι...

τους εκτιμήσεις. Δεν ήταν βέβαια, δεν είναι βέβαια ο Ρίτσαρντ Μπαράτα, τον οποίο ακούσαμε στο κομμάτι Donna Lee από το νέο του άλμπουμ Another Kind of Bird που μόλις κυκλοφόρησε. Δεν είναι λοιπόν ο Ρίτσαρντ Μπαράτα που θα κλείσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σας live, αλλά ο Grant Green, Jean de Flair, από το άλμπουμ Idle Moments που κυκλοφόρησε το 1963. Μετά τις διαφημίσεις τώρα θα είμαστε πάλι

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live, μέρος τρίτο, με την Αυστραλέζα τραγουδίστρια Jo Laurie. Acrobats από το Morning Album του 2023, μαζί της στο μπάσο η Linda May Hano και στα drums η Alison Miller. Συνεχίζουμε με Teddy Edwards, Sunset Eyes από το Morning Album του 1960. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές

Ήταν ο Kenny Doran, Straight Ahead, από το αριστούργημά του Una Mas 1963. Το Una Mas μας δίνει και πάσα για να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για αυτό το ημίωρο, Gato Barbieri, ο μάστρα του σαξαφόνου από την Αργεντινή, El Sertao καλύτερα, από το άλμπουμ Under Fire, αν και το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει το 1971 ως single. Στο άλμπουμ, το άλμπουμ μάλλον κυκλοφόρησε το 1973. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παράδει ζωή σου.
2: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Barney Whelan, Jean Bizarre, από το άλμπουμ, το υπέροχο του άλμπουμ Moshi του 1972, Jazz και Αφρική, Jazz και Spiritual. Στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε σαν ρα, Βατούσι, ζωντανή ηχογράφηση από τη Βαλτιμόρ του 1978, που αν και ηχογραφήθηκε το 1998, κυκλοφόρησε μόλις το 2024 με τίτλο Lights on a Satellite, Live at the Left Bank, July 23, 1970. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουν με Nat Birdsell Quartet Ακενάτεν από το ομώνυμο άλμπουμ του 2009. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

Η απόψινή εκπομπή θα ξεκινήσει με τον Iron Freeman, πρώην μέλος των Ween, στη solo καριέρα του και από το δίσκο Marvelous Clouds. Θα ακούσουμε το κομμάτι As I Love My Own.

Περάμε στους Lord Huron, ένα νέο συγκρότημα από το Los Angeles της Καλιφόρνιας και τους ακούμε στο κομμάτι The Stranger.

Το επόμενο συγκρότημα, η Winter Sleep, μας έρχονται από την Νόβα Σκότια του Καναδά και είναι στη μουσική σκηνή από το 2003. Από το νέο τους δίσκο, το Hello Ham, ακούμε το κομμάτι Nothing is Anything.

Η Λέρα Λίν μας έρχεται από την Αθήνα της Τζόρτζια στην Αμερική. Είναι μια νέα καλλιτέχνη που μόλις κυκλοφόρησε το debut της Have You Met Λέρα Λίν. Από αυτόν τον δίσκο ακούμε το κομμάτι Coming Down.

Φαίναμε στην Lenny Mandel, μια τραγουδίστρια της Alternative Rock που υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 14 χρόνια. Θα την ακούσουμε στο νέο της δίσκο I Can See The Future, στο κομμάτι Magic Summertime.

Περνάμε στον Sean Bones και το δίσκο Buzzards Boy, ο δεύτερος δίσκος που έχει βγάλει, επηρεασμένος πάρα πολύ για τη reggae μουσική. Τον ακούμε στο κομμάτι Here Now.

Περνάμε στην Claire and the Reasons, ένα συγκρότημα την Αμερική. Το δίσκο KR51 τον ηχογραφήσα στη Γερμανία και ο τίτλος του δίσκου αναφέρεται στην γερμανική Vespa. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται The Lake.

Περνάμε στους Antlers, αλλά τρίο την Αμερική και αυτή. Από μια νέα κυκλοφορία θα ακούσουμε το κομμάτι Drift Dive.

Αυτές ήταν οι Black Swans και συνεχίζουμε με τη Letitia Sadier. Find me the pulse of the universe.

Ήταν η εκπομπή Ανισόπεδες Διαβάσεις, Άντρο 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάτε καλά.

0: ελευθερία σε κρατούσα.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά Σταύρο Κουγιουμτζή και εν προκειμένου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Από τη συνεργασία της με τον πρώτο Λαϊκές Κυριακές τα 1976 για τις ανάγκες του απόψινού μας προλόγου, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Η Χάρης Αλεξίου λοιπόν τραγουδά Σταύρο Κουγιούμτζη. Ένα στιχούργημα του Μιχάλη Μπουρμπούλη πάντα από τον κύκλο Λαϊκές Κυριακές. Ένα στιχούργημα με τίτλο «Θα ήταν 12 του Μάρτη». Και κάτι ακόμα για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στην ενδιαφέρουσα αυτή συνεργασία της ερμηνεύτριας με τον συνθέτη από τη Θεσσαλονίκη.

Η Μέρι Λίντα λοιπόν που τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσου. Κάνε τον πόνο σου χαρά και θάλασσο πουλιά μου.

Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 από τη συνεργασία των Χατζηνάσιου Τσότου, Άσπρο Μαύρο, η σύνθεση «Εγώ πεθαίνω Θοδωρή» με την ερμηνεία του Δημήτρη Κοντολάζου.

Τα χατζηδακικά reflections, τα ξενόγλωσσα που μετά από πολλά πολλά χρόνια στο εξωτερικό επιστρέφουν στην Ελλάδα με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ελληνιστή αντικατοπτρισμή στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 από την φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου.

Ένα από τα ελάχιστα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ένα τραγούδι που χάθηκε και που ωστόσο αγαπούμε και ανασύρουμε από την αφάνεια από καιρού εις καιρό. Μεσάνυχτα που να σε βρω.

Παραμένοντας στα δρόμενα της δεκαετίας του 60, ακόμα ένα στιχούργημα του Δημήτρη Χριστοδούλου από τις φωνές των Καζαντζίδη, Μαρινέλλας. Ένα πρωτόλιο του Γιάννη Μαρκόπουλου μεσούσης της δεκαετίας, ποιος δρόμος, γραμμένο για τις ανάγκες του ελληνικού κινηματογράφου. Γι' αυτό ακριβώς και συμμετέχει στην τριφωνία, στην ουσία, και ο πρωταγωνιστής, ο Νίκος Κούρκουλος.

Στο πιστόφυλλο του δίσκου θα βρείτε γραμμένο το όνομά της. Πουθενά το επιθετό της. Τραγούδι Μαρία. Η Μαρία Δημητριάδη λοιπόν στα τέλη του 60 και στην ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο» με τις μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα πρωινό σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Από τα τέλη του 60 στις αρχές του 70. Η Μαρκόπουλος Μύρης και ο κύκλος τους «Χρονικό» θα μας απασχολήσει. Η Ελλάδα του 50 υπό τον τίτλο «Καφενείων η Ελλάς» από τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη.

Και από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 στο δεύτερο του 80. Ακολουθώντας την ιδιαίτερη φωνή μιας σημαντικής ερμηνεύτριας. Η Μαρία Δημητριάδη αυτή τη φορά με τον Γιώργο Σταυριανό. Η μουσική, ο στίχος του τελευταίου. Το τραγούδι του «Μέρες που φύγαν».

Από τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου, φίλες και φίλοι, χωρίς σχόλια, εκτός από ένα για το τελευταίο τραγούδι. Ο Νίκος Μαμαγκάκης μελοποιεί Νίκο Εγγονόπουλο. Μπολιβάρ, κράζω το όνομά σου.

Χόντουρας, της Αϊτής, του Σαντομίγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουραγουάη, Παραγουάη, του Ισπερινού, ακόμα και του Μεξικού.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί στίχους του Παλαιστίνιου ποιητή Σαχίμ Κασέμ με το γενικό τίτλο «Ως τον ίστατο χτύπο». Από τα μουσικά δρόμενα του 1984 ο Χαράλαμπος Γεργανουράκης, φίλες και φίλοι, τραγουδά μια ιστορία. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται καθημερινά ως τον ίστατο χτύπο.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Η απόψινή εκπομπή θα ξεκινήσει με τον Iron Freeman, πρώην μέλος των Wynn, στη solo καριέρα του και από το δίσκο Marvelous Clouds. Θα ακούσουμε το κομμάτι As I Love My Own.

Περάμε στους Lord Huron, ένα νέο συγκρότημα από το Los Angeles της Καλιφόρνιας και τους ακούμε στο κομμάτι The Stranger.

Το επόμενο συγκρότημα, η Winter Sleep, μας έρχονται από την Νόβα Σκότια του Καναδά και είναι στη μουσική σκηνή από το 2003. Από το νέο τους δίσκο, το Hello Ham, ακούμε το κομμάτι Nothing is Anything.

Η Λέρα Λίν μας έρχεται από την Αθήνα της Τζόρτζια στην Αμερική. Είναι μια νέα καλλιτέχνη που μόλις κυκλοφόρησε το debut της Have You Met Λέρα Λίν. Από αυτόν τον δίσκο ακούμε το κομμάτι Coming Down.

Προσφέραμε στην Lenny Mandel, μια τραγουδίστρια της Alternative Rock που υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 14 χρόνια. Θα την ακούσουμε στο νέο της δίσκο I Can See The Future, στο κομμάτι Magic Summertime.

Περνάμε στον Sean Bones και το δίσκο Buzzards Boy, ο δεύτερος δίσκος που έχει βγάλει, επηρεασμένος πάρα πολύ για τη reggae μουσική. Τον ακούμε στο κομμάτι Here Now.

Περνάμε στην Claire and the Reasons, ένα συγκρότημα την Αμερική. Το δίσκο KR51 τον ηχογραφήσαν στη Γερμανία και ο τίτλος του δίσκου αναφέρεται στην γερμανική Vespa. Το κομμάτι που θα ακούσαμε λέγεται The Lake.

Περνάμε στους Antlers, αλλά τρίο την Αμερική και αυτή. Από μια νέα κυκλοφορία θα ακούσουμε το κομμάτι Drift Dive.

Αυτοί ήταν οι Black Swans και συνεχίζουμε με τη Letitia Sadier. Find me the pulse of the universe.

Ήταν η εκπομπή Ανισόπεδες Διαβάσεις από το 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε καλό βράδυ και να περάτε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.